Are you fine?

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο της Ελληνικής Καλαθοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Εντάξει, να είναι δυνατό. Να συμπληρώνουμε σχεδόν 20 χρόνια στην ΕΟ και να μπερδεύουμε την Ελληνική Καλαθοσφαιρική Ομοσπονδία. Αλλά συμβαίνουν και αυτά. Έρωτας με την πρώτη ματιά, όπως κάθε Παρασκευή είπαμε αυτήν την ώρα, Κωστής Βίχος και Μιχάλης Λεάνης στα μικρόφωνα.

0: Ξεκινήσαμε με Gorillaz, θα σας τα εξηγήσουμε αυτά στη συνέχεια. Έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα από την προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή περάσαμε ακτινογραφία εν ώψη του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος. Σήμερα ξεκινάει και το Super Cup Euro League. Δεν ξέρω τώρα πώς τα λένε αυτά οι διοργανώσεις να βρίσκουμε και να εδραιώνουμε. Περάσαμε ακτινογραφία λοιπόν τους δύο αιώνιους αντίπαλους, τους δύο κρατεούς, τις δύο ομάδες με τους περισσότερους τίτλους, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τώρα αυτή την ιστορία τι, με τη σειρά τι παίζει και αν μου βάλεις πρώτο τον έναν θεωρείσαι ύποπτος κτλ. Εμείς ποτέ δεν τα ενστερνιστήκαμε όλα αυτά, οπότε θα ασχοληθούμε τώρα με τους υπόλοιπους, οι οποίοι συμπληρώνουν την πεντάδα και ενδεχομένως και με άλλες ομάδες λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος που αναμένεται πολύ συναρπαστικό για την φετινή χρονιά. Λοιπόν, να καλησπέρισω τον Κωστή που είναι πάντα μαζί μας. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλά δεν τα είπα.
1: Εντάξει, ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρον Σαρδάμ.
0: Ναι.
1: Για την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Όντως, μετά από πόσα χρόνια που κάνουμε και εμείς αυτή την εκπομπή, έτσι, ναι. Και εσύ κιόλας, ακόμα περισσότερο, γιατί εγώ εμφανίστηκα στην πορεία.
0: Ναι. Καλά, άμα βάλουμε και από τα χρόνια που είμαι στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, τότε το φτάνουμε τα δράματα.
1: Ναι, τι να πει κανείς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Gorillaz. Στον απόϊχο του καλοκαιριού, πλέον είμαστε Σεπτέμβριο.
0: Και νόμιζα από το Super Cup, τι είναι αυτό που γίνεται?
1: Το Super Cup, ναι, είναι για πρώτη φορά γίνεται. Είναι ένας νέος θεσμός. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια σίγουρα για εμπορικούς λόγους που γίνεται από την EuroLeague.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει το ενδιαφέρον του έτσι, γιατί από ό,τι φαίνεται θα τηρηθεί το συγκεκριμένο κόνσεπτ.
0: Ναι, πάμε για θεσμό. Πάμε για θεσμό.
1: Ναι, τρεις δυνατές ομάδες και η διοργανώτρια. Θα δούμε πως θα κυλήσει όλο αυτό. Με πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα.
0: Είναι και πλάκα στην πλάκα τώρα που το σκέφτομαι, θα είναι και ο πρώτος υποτίθεται τίτλος της χρονιάς, έτσι?
1: Όχι, υποτίθεται, είναι ένας τίτλος.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και να έχει, όποιος το κατακτήσει,
0: ναι,
1: θα βάλει το τροπιοθεί και το ένα διεθνή τίτλο.
0: Ναι, ένα διεθνή
1: όπως
0: τίτλο.
1: Λέμε,
0: σωστά.
1: Βεβαίως, γιατί παλιότερα λέγαμε και για το διπυρωτικό, έτσι που γινότανε.
0: Α, ναι, ναι, σωστά.
1: Που έχουν
0: σωστά
1: στην κατοχή τους και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από έναν. Θα μπορούσαν να έχουν και περισσότερους, αλλά ο θεσμός δεν κράτησε αυτός.
0: Ναι.
1: Έτυχε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να αγωνιστούν και να τον κερδίσουν μόνο μια φορά. Αλλά είναι και αυτός, ξέρεις, τροπιοθεί και τους ένας τίτλος. Εγώ περιμένω με ανυπομονησία σίγουρα αυτή την πρώτη σειρά αγώνων και κυρίως τον πρώτο ημιτελικό με το Φενέρμπαχτε και τον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί και οι δύο ομάδες είναι, μπορώ να πω, ίσως αυτό να το δούμε και στο γήπεδο, πιο έτοιμες από οποιοδήποτε άλλο.
0: Ναι, από
1: άλλες,
0: τα φιλικά αυτήν την εικόνα έχουμε, από τα τουρνουά δηλαδή που έχουμε παρακολουθήσει, ναι, μέχρι τώρα. Ναι,
1: ναι, αλλά επειδή έχουν κρατήσει και ένα πολύ μεγάλο μέρος του βασικού κορμού, έχουν κάνει και πολύ ενδιαφέρουσες προσθήκες, οπότε σίγουρα αυτό θα είναι ενδεχομένως και ο πιο δυνατός αγώνας,
0: ναι,
1: που περιμένουμε να δούμε, όποια ομάδα και αν περάσει στον τελικό και όποια ομάδα και από το άλλο ζευγάρι και αν περάσει.
0: Ένα πολύ για το άλλο ζευγάρι.
1: Είναι. Ναι, είναι η Ντουμπάι με την Ρεάλ, αν δεν απατώμε.
0: Ναι, οι τρεις ομάδες του... τώρα εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί δεν συμμετείχε η Βαλένθια, πάμε χάρη σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι, κανονικά θα ήταν οι ομάδες Final Four, έτσι,
0: ναι,
1: ή θα μπορούσαν να είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες κανονικής διάρκειας.
0: Ναι.
1: Είναι και διοργανώτρια μέσα.
0: Ναι,
1: οπότε...
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πρώτη φορά που γίνεται. Άλλωστε και στην Ελλάδα είμαστε στο 7ο, νομίζω τώρα. Μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε και τη δικιά μας διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Αυτό...
0: Α, λες το δικό μας Super Cup.
1: Της Ελλάδας, ναι. Ναι. Αντιμετωπίζεται σαν αγώνας προετοιμασίας. Εγώ το βλέπω έτσι. Είναι σίγουρα ένας τίτλος.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα τελευταία χρόνια...
0: Καλά, δεν θα κλάψει και κανένας που τον έχασε τώρα. Μην...
1: Όχι, αλλά δεν θα αδιαφορήσει και αυτός που το κέρδισε και κυρίως όταν είναι Ολυμπιακός.
0: Για λόγους εντυπωσιασμού θα έλεγα εγώ. Περισσότερο
1: επικοινωνιακό. Αλλά και ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα που δεν έχει τόσους πολλούς τίτλους στο μπάσκετ όσο έχει σε άλλα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Και κάθε τίτλο σημασία του
0: ναι,
1: για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πω.
0: Ναι.
1: Και για την Ευρώπη το ίδιο. Σκέψου πώς θα το αντιμετωπίσουν. Θα το αντιμετωπίσει για παράδειγμα η Φενέρ, η Ντουμπάι.
0: Η Ντουμπάι, ναι, ενδεχομένως. Ναι.
1: Η Ράλ και ο Ολυμπιακός πιο πολλά τρόπαια στην τροπεοθήκη. Αλλά οι άλλες δύο έχουν την ευκαιρία τους και αυτές να βάλουν άλλο ένα τρόπο.
0: Ναι,
1: στην...
0: στο Παλμαρέ να βάλουν.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Θα
0: ναι.
1: δούμε. Λοιπόν, στον απόϊχο, όπως ξεκίνησα να λέω, του καλοκαιριού, Γκορίλας, γιατί ήταν και ένα live από τα σημαντικότερα, θεωρώ εγώ, που γίνανε σε ελληνικό έδαφος.
0: Ναι.
1: Feel good, γιατί όντως έτσι όπως έχει ξεκινήσει η χρονιά και με τις προσδοκίες που έχουμε και από τις ομάδες μας και από τις μεταγραφές που έχουν κάνει και την ενδυνάμωση κυρίως των ομάδων που θα ασχοληθούμε σήμερα, δεν γίνεται παρά να αισθανόμαστε μόνο καλά.
0: Ναι, όντως,
1: για τα παιχνίδια που ετοιμαζόμαστε να δούμε, ναι, γιατί αυξάνονται τα παιχνίδια σημαντικότητα του ενδιαφέροντος, όπως πολύ σωστά είπε στον επίλογο της προηγούμενης εκπομπής, σε πάρα πολλά. Δηλαδή, αν δούμε τις διασταυρώσεις αυτών των πολύ δυνατών ομάδων,
0: ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει άλλωστε και ένα αρκετά μεγάλο αφιέρωμα κάποια στιγμή μέσα σε αυτά τα χρόνια, όπου είχαμε ασχοληθεί με το πρωτάθλημα το ελληνικό της δεκαετίας του 90 και κυρίως τα πρώτα της χρόνια, όπου το...
0: Είχαμε το ωραίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη τότε, εντάξει.
1: Ήταν όντως το ωραίο πρωτάθλημα με φανταστικούς παίκτες, το ίδιο γίνεται και φέτος. Και ευθύς αμέσως πιστεύω ότι, μιας και ασχοληθήκαμε με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που το κάνουμε κάθε χρόνο σχεδόν, αλλά φέτος θα ασχοληθούμε και με άλλες ομάδες, εκτενέστερα, και ξεκινάμε νομίζω δικαίως με τον Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση, να πω κάτι με αφορμή την έναρξη του πρωταθλήματος και ένα γεγονός που μεσολάβησε, γιατί... Εντάξει, το θεωρώ σημαντικό και από την άλλη μεριά πιστεύω ότι ενδεχομένως να θέλεις να πεις και εσύ κάτι. Εμένα το πρωτάθλημα γίνεται ανταγωνιστικότερο από ό,τι άλλες χρονιές. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Είχε μείνει πολλά χρόνια, θα έλεγα, σε αυτήν την στασιμότητα. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο όλοι ξέραμε πώς θα ξεκινήσει και όλοι ξέραμε πώς θα καταλήξει. Ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο το πρώτο δεύτερο τους γνωρίζαμε, τους τελικούς τους γνωρίζαμε, ελάχιστο ενδιαφέρον για το ποιος θα καταλήξει τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και τα λοιπά, και δεν ξέρω και πόσο ενδιαφέρον μπορεί να είχε και μετά από τόσα χρόνια η επανάληψη, αυτό το ατελείωτο ρεφρέν που θα αποσκοπούσε. Αλλά θέλω να σταθώ στην απόφαση της αύξησης των ξένων που έρχεται σε μια στιγμή και εγκρίθηκε και από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, που έρχεται σε μια στιγμή η οποία πραγματικά ενδυναμώνει το ελληνικό πρωτάθλημα και οι σκέψεις θα έπρεπε να ήταν διαφορετικές. Εμένα προσωπικά με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Αυτό δεν, και μάλιστα και εν όψη προβλημάτων που έχουμε και προκλήσεων με την εθνική, μια που δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν έχει ξεκαθαριστεί η πρόκρισή της στο παγκόσμιο, και είναι κάτι το οποίο όλοι το επιθυμούμε και όλοι το θέλουμε και πολύ περισσότερο ο οργανισμός και οι παίχτες, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση η αύξηση του αριθμού των ξένων παιχτών. Είχαμε ήδη αρκετούς, έπρεπε εκεί να σταματήσουμε και ενδεχομένως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όχι την αύξηση αλλά τη μείωση. Εδώ σταματάω. Απλού αυτό ήθελα να πω. Οτιδήποτε θέλεις να συμπληρώσεις, να αφαιρέσεις, να οτιδήποτε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Άλλωστε συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Όποτε υπάρχει μια είδηση που μας βάζει σε μια διαδικασία να το ξανασυζητήσουμε, αλλά το συζητάμε και σαν ύποπτο χρόνο πολλές φορές, ότι ναι, το ελληνικό στοιχείο στις ομάδες πρέπει να είναι ενδυναμωμένο. Και το μόνο, φυσικά ο μόνος θετικός αποδέκτης από αυτό είναι σίγουρα η εθνική ομάδα,
0: η
1: οποία χρειάζεται παίκτες σε πολύ καλές ομάδες. Βέβαια τώρα τι γίνεται, εγώ θα το πάρω και λίγο ανάποδα. Με την ενδυνάμωση αυτών των ομάδων, των από κάτω ομάδων, όπως λέγαμε παλιά, που ήταν οι ομάδες από την τρίτη θέση και κάτω που δεν δίναμε σημασία, ήταν σαν ένα άλλο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως αρχίζει να μην γίνεται αυτό.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυξάνονται τελικά οι Έλληνες. παίζουν σε top ομάδες στην Ελλάδα.
0: Μακάρι. Ναι.
1: Δεν το έχει σκεφτεί και έτσι.
0: Ναι.
1: Διαβάζεται και ανάποδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα μειωθούν του χρόνου, όχι φέτος.
0: Ναι.
1: Αλλά και του χρόνου πάλι που θα μειωθούν, χωρίς να λέω ότι είναι θετικό αυτό, αλλά πόσοι θα αγωνίζουν, το ξέρω εγώ, 5, 6, αν είχες 7, 6 συγγνώμη, σε 2 ομάδες είναι 12. Αν έχεις 5 σε 5 ομάδες είναι 25.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά.
1: Σίγουρα δεν είναι θετικό. Σίγουρα δεν είναι θετικό, όμως θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός και για το ποιος θα παίρνει τους καλούς Έλληνες παίκτες πλέον, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως ήδη υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ήδη υπάρχει, από φέτος έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο με τον Άρη, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και σε αυτό που λες.
0: Mm.
1: Για το τι κινήσεις κάνανε και τι καταφέρανε να εντάξουν στις ομάδες τους. Ο Άρης έκανε, στόχευσε πολύ στο ελληνικό στοιχείο.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Σε αντίθεση δηλαδή με τον δικό στον πρόλογο,
0: mm.
1: θα πω ότι στόχευσε πολύ. Ο Γιώργος Τανούλης έρχεται από το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω από τους πιο, από τις λιγότερο ηχηρές μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας Αντιτοκούμπο ήδη έχει έρθει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει ως δανεικός και πλέον τον πήρε.
0: Ναι.
1: Είναι στην, έγινε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο Βασίλης Στολιόπουλος επανέρχεται.
0: Mm.
1: Σε μια χρονιά που δεν κατάλαβε κανείς μας κιόλας, το είχαμε αναφέρει κιόλας, γιατί έφυγε από τον Άρη, κυρίως σε μια χρονιά που γινόταν μια σοβαρή επένδυση, με την οικογένεια Αντετοκούμπο από πίσω, με έναν πολύ δυνατό επενδυτή που μας φάνηκε μια περίεργη κίνηση, και ένα λοιπόν που επανήλθε, ξαναγύρισε στην ομάδα και είναι, εγώ θεωρώ τουλάχιστον, και μένει να το δούμε κιόλας στο γήπεδο, ότι αυτό έπρεπε να συμβεί κιόλας για τον
0: ναι.
1: ίδιο. Ότι μια καλή κίνηση. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
0: Ο οποίος ήταν εξαιρετικός και με το παιχνίδι στη Μακάμπη, έτσι. Εξαιρετικός, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι με τη Μακάμπη του Άρη.
1: Κοίταξε, εδώ τώρα μιλάμε, για να επαναφέρουμε και λίγο τα πράγματα σε μια τάξη, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταλέντο, το ξαναλέμε αυτό, για το μεγαλύτερο ταλέντο στην περίοδο που της ομάδας των εφήβων τότε.
0: Ναι,
1: των νέων ανδρών. Γιατί η καριέρα του δεν πήρε την τροπή που όλοι περιμέναμε, γιατί όλοι όσοι τον βλέπαμε τότε σε εκείνες τις μικρές εθνικές, ξεχώριζε σαν την είχαμε στο
0: καλά.
1: Έπαιζε εκπληκτικά, είχε δυνατότητες σωματικές, αλλά και γενικότερα, ξέρεις, την μπασκετική του ευθεία πολύ ψηλή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πλέον είναι στα 29, όμως έχει περάσει από τόσες ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μια καριέρα, έχει πάει στην Ιταλία, έχει παίξει και στις δύο μεγάλες ελληνικές ομάδες, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Και στην ΑΕΚ την Τρίτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε όνομα πολύ μεγάλη ομάδα και η ΑΕΚ. Τώρα λοιπόν έρχεται στον Άρη. Θα δούμε αν αυτό είναι, αν αυτή είναι η έναρξη για το τελευταίο, για την τελευταία, το τελευταίο κεφάλαιο της καριέρας του, έτσι, μπαίνοντας πια στα 30, σιγά σιγά. Και εγώ περιμένω πολλά, πάντα περίμενα.
0: Ναι.
1: Όποτε έβλεπα τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να παίρνει μεταγραφή σε κάποια ομάδα, είχα πολλές προσδοκίες.
0: Καταρχήν ένα παιδί το οποίο ήταν πάντα συμπαθές, ήταν ένα παιδί το οποίο δεν δημιούργησε ποτέ του προβλήματα, ήταν αποδεκτός από όλους τους φιλάθλους, και θεωρώ το ότι η επιλογή έγινε στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή, επειδή ξέρει ότι ο Βασίλης Σπανούλης τον πιστεύει πολύ, του το έδειξε εξάλλου και στην Εθνική, θεωρώ το ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία στον πάγκο του Βασίλη Σπανούλη, στον πάγκο του Άρη, έτσι ώστε να πει ναι. Εγώ πάντως είδα έναν, γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει το παιχνίδι του Άρη με την Μακάμπη. Είδα έναν Βασίλη, ναι, και αυτός Βασίλης είναι, Χαραλαμπόπουλο, στο παιχνίδι με τη Μακάμπη, με τεράστια αυτοπεποίθηση, τεράστια προσωπικότητα και πραγματικά μίκρινε στα μάτια μου, όχι σαν παίχτης, ηλικιακά. Δηλαδή μου ξανέφερε, όπως πολύ σωστά είπες, στο μυαλό, σαν εικόνα, τον Βασίλη των πρώτων χρόνων που συστηνόταν με το ευρύ ελληνικό κοινό στο μπάσκετ. Ήταν εξαιρετικό.
1: Μα Μιχάλη, αυτά τα στοιχεία, αυτή η ποιότητα που έχει ο παίκτης, δεν φεύγει. να εξαφανιστεί με ένα μαγικό ραβδάκι. Ναι. Το ότι δεν έχει αποδώσει.
0: Μπορούμε να μείνουν όμως εν υπνώση.
1: Ναι, όπως έχει γίνει δυστυχώς, ελπίζουμε να ξυπνήσει επιτέλους αυτό.
0: Ναι, αυτό δείχνει.
1: Όχι, μέσα
0: αυτή
1: η εμφάνιση αυτό δείχνει. Η εταιρεία πάντα παίζει πολύ μεγάλο
0: καλά,
1: ρόλο και
0: το
1: παίζει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στη συγκεκριμένη θέση του
0: τριάδου τεσσαριού.
1: Λοιπόν, Θανάση Αντετοκούμπο επίσης έρχεται στα 34 του ένας επί σειρά NBA-er, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι NBA-er ο Θανάση Αντετοκούμπο. Στα 34 του χρόνια μεν, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλος, θα πω εγώ.
0: Όχι.
1: Ένας πολύ σημαντικός, έτσι, πάλι θα τον πούμε τριάρο τεσσάρι κι αυτόν, ναι. Μαζί με το τελείως διαφορετικό, διαφορετικά χαρακτηριστικά το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο μας.
0: Ναι, τέλος.
1: Λοιπόν, και ανανεώνει τον Ελάιζα Μητρου Λόγκ, έτσι, συν ότι έχει μέσα στην ομάδα του τον
0: Λευτέρη
1: Χατζηλάμπρου, τον Παναγιώτη τον Λέφα, τον Στέλιο τον Πουλιανίτη,
0: ναι.
1: Τον Λευτέρη Μποχωρίδη,
0: ναι,
1: στα 32 του επίσης, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ο Μποχωρίδης είναι 40.
0: Ναι, γιατί ο Μποχωρίδης παίζει από πολύ μικρό.
1: Τόσες παραστάσεις πια που έχει.
0: Και έπαιξε και από πολύ μικρός ο Λευτέρης. Από πολύ μικρός.
1: Ακριβώς. Άλλος τρομερά έμπειρος guard, έτσι, playmaker, με πολύ δυνατά χαρακτηριστικά, ύψος 1,96, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλοι θυμόμαστε ότι ο Μποχωρίδης θεωρήθηκε εφάμιλος του Διαμαντίδη.
0: Ναι, ναι, όταν ξεκίνησε, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ναι, γιατί είχε αυτό το ύψος, είχε τις αμυντικές
0: και
1: ικανότητες.
0: Μπράβο, αυτό, και τη φοβερή του ικανότητα στην άμυλα. Δηλαδή, αλλά όχι μόνο διάστατα, δεν ήταν με έναν τρόπο που εμφανίζεται, παραδείγματος χάρη τώρα, που κι αυτός αδικείται, άλλο Καλαϊτζάκης. Ο Μποχωρίδης είχε άλλα στοιχεία. Είχε στοιχεία να επιδείξει και στο πίσω μέρος του παρκέ, αλλά και στο μπροστά μέρος του παρκέ.
1: Ωραία. Συμπληρώνουμε λοιπόν και φυσικά για να μην αδικηθεί από τους νέους του Άρη, τον Βασίλη τον Μπουρλίδα. Και εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άρης, σε αντίθεση με αυτό που συζήτησε και εγώ, αυτό ξεκινήσαμε και πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, είναι εξαίρεση. Είναι εξαίρεση.
1: Είναι εξαίρεση. Έρχεται λοιπόν σε αντίθεση με ό,τι λέγαμε πριν, γιατί ενισχύει το ελληνικό στοιχείο κατά πολύ. Έχει πολλά ελληνικά διαβατήρια, πολλά περισσότερα από τα 6 που είναι υποχρεωμένη μια ομάδα να έχει.
0: Εγώ το είπα εν είδη αστείου σε μια παρέα μπασκετική που συζητούσαμε και αφού γελάσαμε και καλαμπούρισαμε, κάποιος από την παρέα γύρισε και είπε sorry, αλλά μην το διασκεδάζουμε. Μάλλον έτσι θα γίνει, γιατί είπα εγώ ότι ο Άρης με αυτούς που έχει ενδεχομένως στα παράθυρα να ξανακουστεί το σύνθημα της δεκαετίας του 80 που λέγανε στις κερκίδες του Παλέντε Σπορ, αυτή είναι η ομάδα των πέντε διεθνών, και λέγανε και κάτι άλλο για να πικάρουν τους αντίπαλους. Λοιπόν, διόλα πίθανο στα παράθυρα να δούμε μια πεντάδα του Άρη.
1: Πολύ σωστό. Εδώ αναφέραμε 11 παίκτες.
0: Ναι.
1: 11. Και πρώτης γραμμής, αν θέλουμε να τώρα να το διαχωρίσουμε αυτό, αλλά σίγουρα πρώτης γραμμής, εγώ θα πω ότι έχει σίγουρα από τους 11, είναι σίγουρα οι 7.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ο Άρης πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Φυσικά έχει και έναν Έλληνα προπονητή, έτσι μην το ξεχνάμε, ότι προπονητής ομάδας είναι ο Βασίλης Πανούλης.
0: Και τι manager ποιος είναι?
1: Ο
0: Νίκος Ζήσης.
1: Ο Νίκος Ζήσης, βέβαια, ναι. Όπου πλέον το ελληνικό στοιχείο είναι τρομερά ενισχυμένο. Και πάμε τώρα να δούμε και τους
0: general manager, που... ναι, general, να το πούμε σωστά.
1: Ναι, general manager. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους ξένους, γιατί οι ξένοι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η θέση του center κάνει μια κίνηση εμπειρίας και παίρνει από τη Φενέρ τον Κιεν Μπίρτς.
0: Ναι, με τεράστιες, με πολύ καλές σχέσεις και αυτός με το Σπανούλη.
1: Συμπαίκτης του.
0: Ναι, και...
1: Συμπαίκτης ήταν,
0: ναι.
1: Στον Ολυμπιακό. Και ένας παίκτης ο οποίος έρχεται από την Φενέρ Μπαχτσέ, μια από τις καλύτερες ομάδες της περσινής EuroLeague και κατά τεκμήριο, έτσι, αλλά ακόμα και στο Final Four να μην πήγαινε, πάλι το ίδιο θα έλεγα.
0: Ναι,
1: και φέτος από την ίδια αφετηρία ξεκινά. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Και παίρνει λοιπόν σέντερ από εκεί. Παίρνει τον Ματ Μόργαν από την Βίρτους Μπολόνια. Ναι. Επίσης πολύ έμπειρο γκάρντ με πολύ μεγάλες παραστάσεις.
0: Και μεγάλη έκπληξη.
1: Πρέπει από τον Παναθηναϊκό.
0: Και μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι, βέβαια. Παίρνει τον Στέφαν Γιώβιτς από την Bayern Μονάχου προσθέτει στη θέση του playmaker
0: ένα επίσης
1: κομπιούτερ, εντάξει, στα 35 του, σε προχωρημένη μεν ηλικία, αλλά η εμπειρία του point guard σε μια τέτοια ομάδα είναι υπερπολίτιμη.
0: Ο
1: Στέφαν Γιώβιτς, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα πάλι επίσης όταν ξεκίνησε, έτσι, ένας playmaker με τρομακτικές
0: καλά κατάσεις. Αυτός αν είχε την έβεση του σκοραρίσματος, θεωρώ ότι θα αφήνει εποχή, έτσι.
1: Ναι, εδώ μιλάμε ότι ένα playmaker 2 μέτρα, έτσι σχεδόν.
0: Ναι.
1: Είναι 1,98.
0: Ναι.
1: Παίρνει από την Μπουργκ, κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση με τον Άνταμ Μοκόκα.
0: Ναι.
1: Εσύ τον παράτησε. Η Μπουργκ μια πάρα πολύ δυνατή
0: κίνηση. Βέβαια, ο οποίος πέρσι ουσιαστικά ήταν αυτό που λέμε. Πώς να το πούμε.
1: Ακρογωνίος λίθος.
0: Ο ακρογωνίος λίθος και ο πολυβολητής της Μπουργκ.
1: Ο shooting guard, ακριβώς. Ο shooting guard πια. Να πούμε εδώ πέρα ότι γενικά όσοι ψωνίσαν από την Γερμανία δεν χάσανε.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ο Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι τον Kyle Hines
0: από εκεί τον είχε
1: πάρει την Μπάμπερκ, βεβαίως. Όχι από την Μπούρκα, την Μπάμπερκ, όμως ήταν ίδιας δυναμικότητας το την Μπάμπερκ με την
0: Μπούρκα. Έτσι όπως το λέω.
1: Και είδαμε τις εξελίξεις και πού πήγε αυτό το πράγμα. Άφησα για το τέλος. Πήρε και από τη Zenit. Από τη Zenit, από τη Ρωσία, πήρε τον Δημητριέβιτς, τον έναν Δημητριέβιτς. Και αυτός πιστεύω ότι θα είναι μια δυνατή προσθήκη στη θέση του playmaker.
0: Καλά, αυτός είναι, εγώ πιστεύω ότι θα εκπλαγούν πολύ με αυτόν. Έβλεπα στο διαδίκτυο τον Μπόγρι, ο οποίος έλεγε σε αυτά τα διαδικτυακά που κάνει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι στοιχηματικές, δεν ξέρω, δεν τα πολύ παρακολουθώ, όπου ότι μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Δημητρίου, γιατί λέω ότι όταν είχα πάει στην Ισπανία, γιατί ο Δημητρίου ήταν Ισπανία, όταν τον είχα δει για πρώτη φορά αυτόν τον πιτσιρικά, είχα πει όπα.
1: Ναι.
0: Είπα, παιδιά, τι είναι αυτός.
1: Ναι, ναι. Ας
0: είναι και λίγο alter ego του Σπανούλη στο παιχνίδι.
1: Του Σπανούλη, ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Και τον το παίξιμό του, εντάξει, ναι. Περισσότερο point guard.
0: Ναι.
1: Θα πω εγώ για τον Δημητριέβιτς, έρχεται από ένα πρωτάθλημα όπως είναι το Ρώσικο, που είναι ακόμα το έδαφος λόγω της απαγόρευσης των ομάδων, δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζει.
0: Καλά, είπαμε ότι από του χρόνου πλέον σταματάει αυτό, σχεδόν ανακοινώθηκε.
1: Ναι, όχι,
0: πάντων
1: τώρα, ναι, καιρό ήταν, και καταφέρουν ομάδες σαν τον Άρη να μπορέσουν να πάρουν τέτοιους παίκτες από, από αυτή τη χώρα. Συνεχίζω γιατί άφησα για το τέλος δύο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Η μία δεν είναι άλλη από τον E.J. Liddell,
0: ναι.
1: Ο οποίος, εσύ που παρακολουθείς κιόλας κολεγιακό,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι σίγουρα το ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Ohio State,
0: έτσι.
1: Ένας παίκτης που ερχόταν στο NBA με τρομακτικές περγαμηνές, με πολύ δυνατά στατιστικά, δεν κατάφερε στο NBA, εγώ θα πω, να δείξει αυτά τα στοιχεία που έδειξε στο κολέγιο, και βέβαια αυτός είναι και ο λόγος που έρχεται στον Άρη, γιατί αλλιώς δεν θα βλέπαμε αυτό το παίκτη στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ότι είχε χαμηλά νούμερα, ναι. Βέβαια η περσινή του χρονιά, γιατί στην αρχή έρχεται ως ξέρεις μικρός, το 23-24-24-25, αλλάζει ομάδες από την Airline στο Σικάγο, αλλά πέρσι στο Brooklyn, απέκτησε εμπειρίες, είχε τα πατήματά του, είχε 26, έπαιξε 26 παιχνίδια, με συμμετοχή 13,4 λεπτά, είχε 5,7 πόντους, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει στον Άρη, γιατί έρχεται για να κάνει μια επανακίνηση της καριέρας του.
0: Σωστά.
1: Ο συγκεκριμένος, σίγουρα τον παρακολουθήσανε, σίγουρα την περιμένανε στη γωνία αυτή τη μεταγραφή. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, σίγουρα θα έχεις.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ όταν το άκουσα, η αλήθεια είναι ότι λέω είναι αυτός.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για να σου πω την αλήθεια. Λέω είναι αυτός και όντως ήταν αυτός. Πιστεύω ότι έγινε μια χειρουργική στόχευση του Άρη. Ενδεχομένως μέσω των γνωριμιών που έχει ο Θανάσης και ο Γιάννης στην Αμερική. Γιατί
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς, Κωστή.
1: Όχι. Και σίγουρα το περιμένανε, περιμένανε να κάνουν και αυτή τη μεταγραφή να, την κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα και τον είχαν προσεγγίσει. Ναι. Μα ο Άρης είναι μια ομάδα πλέον που έχει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το NBA.
0: Μπράβο, ναι.
1: Όσο μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό και να μας ακούει κάποιος να λέει τι λένε αυτοί.
0: Ναι.
1: Είναι όμως συνδεδεμένη με το NBA. Μπορεί να κάνει τέτοιες κινήσεις, οι οποίες δεν είναι ότι παίρνει έναν γύρο λόγο τώρα, έναν στα 35 του.
0: Ναι.
1: Ο Άρης παίρνει τώρα ένα παίκτη ο οποίος είναι μεγάλο ταλέντο, τουλάχιστον έτσι ήταν στο Ohio State σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσω τώρα, γιατί άμα λες αν ήταν αυτός και τρίβαμε τα μάτια μας, τι να πούμε για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Νέλ.
0: Άστον αυτόν, τώρα αυτός ήταν μεγάλη μου καψούρα. Αυτός ήταν μεγάλη μου καψούρα από το κολεγιακό, γιατί έπαιζε και σε μια ομάδα που ήταν υποπροετής ο Ράιτ και ήταν η Βιλανόβα και ήταν από τις αγαπημένες μου ομάδες.
1: Ναι,
0: και πήγε στην δεύτερη περίοδο της Βιλανόβα, δηλαδή 16-18, κερδίζει τίτλο στο κολεγιακό η Βιλανόβα και αυτός ουσιαστικά ξεκινάει το 19 παικταράς. Παικταράς, τον βλέπαν όλοι στην Αμερική και λέγανε, καταρχήν ήταν ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε στο κολεγιακό, σου πληροφορώ Κωστή, all around.
1: Ναι.
0: All around.
1: Ναι.
0: Ένα,
1: είναι,
0: δύο.
1: Είναι όντως, είναι από τους παίκτες που δεν μπορείς να πεις τι θέση παίζουν.
0: Ναι. Και που το κολεγιακό του δίνει και αυτή την ευκαιρία, έτσι.
1: Ναι.
0: Του δίνει, ναι, αυτή την δυνατότητα λόγω...
1: Να πούμε ότι το ύψος του είναι 2-6.
0: 2-6. Αλλά άμα τον, ναι, δεις, άμα τον δεις...
1: Με μυϊκή μάζα 109 κιλών ουσιαστικά, έτσι, γιατί τα 109 κιλά είναι σχεδόν όλα...
0: Στεγνό.
1: Είναι πάρα πολύ γυμνασμένος παίκτης.
0: Μπράβο. Και όταν τον έβλεπες στο κολεγιακό πρωτάθλημα, που η αθλητικότητα ξέρει πάρα πολύ καλά, εκεί παίζει τεράστιο ρόλο, την πλαστικότητα των κινήσεων, δεν τον έκανες πάνω από 2 μέτρα. Δεν τον έκανε. Έλεγε είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέποντα τον
1: που είχε.
0: Ναι, και βλέποντα τον κύριο Τσέλιξ, εντάξει, πόσο θα είναι, 97-98 εκεί κάπου.
1: Επίσης όμως ένας παίκτης που η καριέρα του δεν πήρε την τροπή που όλοι περιμένανε.
0: Όχι, όχι.
1: Μετά το κολέγιο και
0: εγώ πιστεύω ότι έκανε λάθος επιλογές. Ήταν λάθος οι επιλογές του.
1: Ναι, και εγώ και για τους δύο το πιστεύω ότι θα αποδειχτεί αυτό.
0: Ναι.
1: Θα αποδειχτούν πολύ μεγάλες περιπτώσεις τώρα για το ευρωπαϊκό συνολικά μπάσκετ, όχι μόνο για τον,
0: ναι,
1: Άρη.
0: Γιατί ξεκίνησε από Οκλαχώμα, μετά πήγε η Ινδιάνα, Πέλεκανς, μετά ή πιο μπροστά Πέλεκανς και μετά η Ινδιάνα.
1: Ναι, στους Πέλεκανς είχε 66 παιχνίδια το 24-25 για να καταλήξει μετά, όπως πολύ σωστά είπε, στους Pacers και στους Dallas Mavericks και να έρθει. Η προσέγγιση ήταν επίσης πολύ χειρουργική,
0: ναι,
1: από την ομάδα του Άρη στο NBA για να μπορέσουν να τον φέρουν.
0: Ναι.
1: Και βέβαια πρέπει να υπάρχει αυτό το έφορο έδαφος, γιατί ένας παίκτης που θα είχε 66 παιχνίδια στο ενεργητικό του, αλλά θα είχε παράλληλα, ξέρω εγώ, και 7 assist και 20 πόντους μέσω όρο, όχι απλά δεν θα έρχονταν στην Ευρώπη.
0: Παιδί μου, με έχει πάρει τώρα, το θυμάμαι, με τον Έρλ, το θυμάμαι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί το προηγούμενο βράδυ δεν έχω κοιμηθεί, γιατί ήταν άρρωστη η Δήμητρα, την τρέχουμε στο Αγλαία Κυριακού, γιατί είχε πάθει μια γαστρεντερίτιδα, περιμένουμε να μας, ξέρεις, στα εξωτερικά ιατρία εκεί το ένα το άλλο, είμαστε ξαφνικά και ξαφνικά χτυπάει, ας πούμε, το τηλέφωνο και είναι ένας φίλος, Αριανός, ο οποίος ξέρει το τέτοιο και παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, να σου πω που είσαι, και του λέω το και το, μου λέει, χίλια συγγνώμη, δεν ήξερα και τα λοιπά, είναι καλά το κορίτσι, λέω, εντάξει ρε παιδί μου, περιμένουμε, δεν ήδη έχει συνέλθει και τα λοιπά. Του λέω, γιατί πήρες, μου λέει, ρε εσύ, έχουν φέρει, λέει, έναν Έρλ στον Άρη, ο οποίος λένε ότι είναι παιχτάρα και τα λοιπά. Και εγώ ξέρεις πάνω σε έναν αμπαμπούλα, κατάλαβες, στα εξωτερικά γιατί έστω στα Γαλλία και εγώ.
1: Ναι.
0: Του λέω, από τη Βιλανόβα. Και μου λέει, καλά, είσαι τρελός, μου λέει.
1: Το ξέρεις.
0: Ναι, από τη Βιλανόβα, το λέω. Τον Έρλ της Βιλανόβα, μου λέει, ναι. Λέω, πλάκα μου κάνεις. Μου λέει, εντάξει, αυτό που ήθελα να ακούσω, το άκουσα και το κλείνει.
1: Ναι, ότι τον γνώριζε στο παίκτη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το project του Άρη είναι κάτι παραπάνω από θελκτικό.
0: Εγώ θα πω κάτι, ότι στην ιστορία του Άρη, ακόμα, εντάξει, δεν θα μπορούσε όμως τότε, αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρω πόσες ομάδες το έχουν, να το επισημάνουμε από τώρα, γιατί τα κάνουμε εμείς αυτά, ότι είναι η ελληνική ομάδα η οποία έχει στο 4 τρεις παίκτες οι οποίοι είναι NBA.
1: Τζερεμάια Ρόμπινσον Νέλ, Θανάση Αντετοκούμπο, Λιντέι.
0: Ναι.
1: Αυτούς λες, τους
0: ναι,
1: τρεις.
0: Ναι, ναι, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει ας πούμε αυτό.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι τρεις NBA'er.
0: Ναι, τρεις NBA'er. Και άμα βάλουμε όπως βάλαμε πέρυσι που καλά έκανες εσύ και αγανάκτησες και έλεγες τα παιδιά γιατί συζητάμε να βάλουμε αυτούς τους παίχτες οι οποίοι παίζαν πόσες ώρες NBA έχει ο καθένας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και βγήκανε κάτι.
1: Πόσα παιχνίδια, ναι, πόσα παιχνίδια είχαμε πει.
0: Ναι, πόσα σωστά. Παιχνίδια.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Ο Ρόμπινσον Έρλ έχει 219. Το βλέπω εδώ μπροστά μου, μια και θες να, ναι. Να το πούμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Ρόμπινσον Έρλ έχει 219 παιχνίδια και είναι όντως. Είναι πολλά, όπως και 92 όλοι τέλει. Δηλαδή, συνολικά μιλάμε για 300 παιχνίδια NBA μόνο αυτοί.
0: Συγγνώμη.
1: Άμα βάλουμε και το Θανάση μέσα, δεν ξέρω πώς θα πάει.
0: Έφυγε τα ρήφα.
1: Πολύ μεγάλο το project του Άρη. Εννοείται ότι είναι όχι απλά ανταγωνιστικός. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Καλά, φυσικά, γιατί πάντα στο παρκέ μετράνε όλα.
1: Έχει φτιάξει ένα ρόστερ που είναι φανταστικό. Και περιμένουμε εννοείται στο παρκέ να το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Έχουμε πιάσει την πολυλογία για τον Άρη, θα πω εγώ Μιχάλη, οπότε θα περάσουμε στο επόμενο
0: δεν
1: τραγούδι.
0: Δεν το περίμενα, ευνηδιάστηκα.
1: Ευνηδιά και εγώ. Ακούμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ακούσαμε Eagles, One of These Nights, εκπληκτική μπάντα, έτσι, μία από τις πιο εμπορικές μπάντες της Αμερικής δεκαετία του 70.
1: Τους γουστάρισες αυτούς πολύ και το...
0: Σε αριθμό πωλήσεων και όλας δίσκων ήταν η πρώτη, η νούμερο ένα, έτσι, και με τον Greatest Hits κυρίως.
1: Ναι.
0: Φυσικά τώρα θα περάσουμε στους αετούς του ελληνικού πρωταθλήματος, για έξω και Eagles.
1: Α, ναι.
0: Ναι, φυσικά ξεκινώντας, χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ λίγο θα χάσει κάποιους πόντους από ό,τι φαίνεται φέτος. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως όμως με τον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει εντυπωσιακότητες κινήσεις και από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει και σε ακόμα πιο πολλές του χρόνου, αλλά μην προτερέχουμε. Ας μείνουμε τώρα στο, στο παρόν μας, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ αρχίζει και κάνει για αυτός κάποιες κινήσεις με ελληνικά διαβατήρια, τα οποία μάλιστα είναι αιτήσεις πρώτης γραμμής, δηλαδή παίρνει τον Νίκα Λάθη. Ναι, μεν στα 37 του, αλλά ο Νίκα Λάθης είναι...
1: Καλά, all time classic και με σφραγίδα εγγύησης.
0: Ακριβώς, είναι ένας legend.
1: Και το έδειξε μάλιστα και στο τουρνουά τώρα των παραθύρων, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν είναι... Σαν το παιδί, καλό κρασί.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Απ' την άλλη μεριά, να πούμε ότι ο Νίκη, για όλους τους τον ξέρουν και όλους τον έχουν ζήσει, είναι και ένας αθλητής πραγματικά, δηλαδή. Δεν αθλητή κανονικά.
0: Να, και ένας παραλληλισμός εδώ με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλη Σπανούλη, θυμάσαι ότι έφτασε σε μια προχωρημένη ηλικία και όμως μπορούσε να παίζει.
1: Ναι, γιατί
0: να παίζει αρκετά λεπτά, γιατί είχε διατηρήσει καλά το σώμα του. Ήταν πραγματικός αθλητής. Είχε πολύ καλή εξωγηπαιδική ζωή.
1: Και τρέλα με τον μπάσκετ.
0: Ναι, και τρέλα με τον μπάσκετ. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή αυτό που λέει στη συνέντευξη τύπου, ότι όταν το ρώτησαν, δεν ξέρω αν το έχεις δει, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, πολύ χαριτωμένο και αξίζει τον κόπο, ρε παιδί μου, να το αναφέρουμε για να καταλαβαίνουμε και πόσοι είναι αυτοί στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται πραγματικά για το άθλημα. Λέει, πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία να έρθει στον Άρη. Λέει, μη είχε πάρει, λέει ο Νίκος, λέει, ένα τηλέφωνο και με ρωτούσε, λέει, για κάποιους παίχτες και συζητούσαμε γενικά για αφηρημένα, λέει, για παίχτες. Αυτό σου αρέσει, ναι, αυτό μου αρέσει, αυτό δεν σου αρέσει. Και βέβαια, λέει, επειδή ξέρει, λέει, την τρέλα μου, μιλούσαμε, λέει, για αυτούς και θέλω να ζητήσω συγγνώμη, λέει, και από τη γυναίκα του, γιατί όλο το βράδυ μιλούσαμε για τους παίκτες και δεν κοιμήθηκε.
0: Ναι.
1: Εγώ, λέει, το συνηθίζω, αλλά ο Νίκος, λέει, δεν.
0: Ναι. Εντάξει, είναι...
1: Αρρωστάκι, αυτό που λέμε.
0: Ναι, κάποιοι παίκτες που είναι με τον μπάσκετ τόσο συνδεδεμένοι και τόσο άρρωστοι, που πλέον τον βλέπεις κιόλας. Και αυτό που είπες με την εθνική έχει πολύ μεγάλη σημασία, το πώς εμφανίστηκε και πώς έπαιξε.
1: Βέβαια, ρε. Βέβαια.
0: Λοιπόν, Νας Μήτρου Λόγκ.
1: Ο αδελφός.
0: Ο αδελφός του Ελάιζα που είναι στον Άρη.
1: Ναι.
0: Ο Νας Μήτρου Λόγκ που ήταν
1: από την Ιταλία.
0: Από την Ιταλία, την Νάπολη, ούτως ή άλλως το μεγάλο όνομα της οικογένειας. Αυτός είναι ο καλός.
1: Ναι, αυτός ήταν ο καλός Μήτρος.
0: Ναι, αυτός ο καλός Μήτρος. Μήτρου.
1: Μήτρου.
0: Ναι, αρκετοί μπασκετικοί τον έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τον αγαπάνε σαν παίκτη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες αυτό το παιδί. Που επίσης, τα ίδια που λέγαμε για τον Χαραλαμπόπουλο, τα ίδια ισχύουν και εδώ.
1: Ναι. Ναι,
0: δεν τα έχουμε δει ακόμα.
1: Σε αναλογία.
0: Σε όλη την ολότητα του. Ναι, είναι 33. Έχει και αυτός πλέον το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο. Έχει να αποδείξει πράγματα. Έρχεται σε μια ελληνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι αυτός ήταν και ο λόγος που τον έκανε να φύγει από την Ιταλία. Γιατί στην Νάπολη ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι έμαθα. Η Νάπολη τώρα ετοιμάζει και ένα εξαιρετικό. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, φίλε. Ένα εξαιρετικό γήπεδο κλειστό. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο και αρχιτεκτονικό.
0: Ανεβαίνει πάρα πολύ στην Ιταλία, Νάπολη.
1: Ναι, ναι. Και επανέρχονται και η Ρώμα. Η Ρώμα ξαφνικά βρέθηκε με δύο ομάδες.
0: Και επανέρχεται και, ναι, και οι ομάδες από τη Ρώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βέβαια.
1: Δεν θα έφευγε, αλλά σε αυτή την ηλικία, επειδή του έγινε αυτή η προσφορά, θεωρώ ότι πολύ καλά έκανε και πήρε το μεγάλο συμβόλαιο.
0: Ωραία. Νίκα Λάθης, λοιπόν, είπαμε, Νας Μήτρου Λόγκ για το ελληνικό στοιχείο και Νάσος Μπαζίνας. Επίσης, ένας φέρελ.
1: Πολλά υποσχόμενος.
0: Πολλά υποσχόμενος πόγκαρ, του λείπει τρομερά η εμπειρία και φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι...
1: Εγώ θα έλεγα ότι του λείπει και λίγο μπασκετικό. Θα πρέπει να αρχίσει να αποκτά λίγο, να το πω, μπασκετική τσογλανιά.
0: Ναι. Αλλά έρχεται από τον Προμηθέα.
1: Ναι.
0: Με μια δυναμική πολύ καλή. Είναι ψηλό παιδί. Ναι, είναι ένα 94. Ένα ψηλό playmaker κι αυτός. Επίσης με πολύ μεγάλες δυνατότητες, γιατί έχει μεγάλο άνοιγμα χεριών. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει σε αυτό. Και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης από το Περιστέρι.
1: Γνωστός και μη εξαιρετικός.
0: Ναι, για να ενισχύσει τη θέση των το σέντερ. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν είναι σαν τον Άρη ακριβώς. Δεν ενισχύει τόσο το ελληνικό στοιχείο. Έχει ανανεώνει βέβαια τον Νίκο Περσίδη. Κρατάει, τον ναι. κρατάει.
1: Ένα παιδί που ήταν και στον Άρη και θεωρώ ότι είναι ένα παιδί ταλαντούχο με πολλές δυνατότητες, ενδεχομένως κάτω από σωστή προπονητική καθοδήγηση, έχει πολλά να δώσει, όχι μόνο στην ομάδα του, αλλά γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί είναι παιδί δυνατό, είναι αθλητικός, έχει πλαστικότητα στις κινήσεις, είναι έξυπνο παιδί. Έχω πολλά θετικά να πω για τον συγκεκριμένο. Μ' αρέσει.
0: Ναι, εγώ, κοίταξε, αυτοί που είπαμε, μα αν βάλεις μαζί μέσα σε αυτούς τον Νίκο Χουγκάζ.
1: Καλά, έτσι. Ο Νικολάκης είναι αδυναμία μου, το ξέρεις. Δεν.
0: Ναι, δηλαδή έχει ουσιαστικά μέσα τον Κακλαμανάκη πλέον. Τον Περσίδη, τον Χουγκάζ.
1: Ο Χουγκάζ, ο οποίος τον... να πούμε το ότι πέρσι ο Φουκαράς ήταν άτυχος. Από πέρυσι τον είχε πάω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχε τον τραυματισμό αυτό, να με το που ήρθε στον ΠΑΟΚ τραυματίστηκε από την Ισπανία το παιδί, δυστυχώς. Και ήταν και, να το πούμε, έχασε και χρόνο και θα ήταν πολυτιμότατος και στα παράθυρα έκοστη ο Χουγκάζ.
0: Φυσικά. Φυσικά έχουμε. Αν και έχουμε είναι γεμάτη η Ελλάδα από forward.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, είναι ένας ακόμα και
1: τώρα
0: και
1: στα παράθυρα όποιος να είναι ας έρθει.
0: Όποιος
1: τώρα
0: και να είναι βέβαια.
1: Ναι.
0: Και μαζί λοιπόν, μαζί με τον Μπαζίνα, όπως είπαμε, τον Μήτρου Λόγκ και τον Καλάθι, έχει μια πολύ καλή εξάδα. Εντάξει, ο Άρης είναι πολύ πιο δυναμωμένος εκεί. Να πούμε βέβαια ότι στον ΠΑΟΚ έχει έρθει ο Αντρέα Τριγκέρι.
1: Ναι,
0: έρχεται από την Ζαλγκίρις Κάουνας, ναι. Ο οποίος εγώ του έχω τρομερό respect σε αυτόν τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι άλλωστε ο προπονητής με τρομακτικές γνώσεις και φοβερό database. Και φυσικά και για την εθνική ομάδα. Από το πέρασμα από την εθνική ομάδα δεν είναι καθόλου αποτυχημένο.
1: Ναι.
0: Καθόλου αποτυχημένο. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Οπότε ξεκινάμε με καλό προπονητή και στον Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη φυσικά, αλλά και τον Τριγκέρι που είναι ακόμα πιο έμπειρος. Λοιπόν, τώρα, οι μεταγραφές των ξένων, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάρκους Φώστερ. Ναι. Όλοι τον θυμόμαστε από τον Παναθηναϊκό.
1: Από τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ναι, από τον Παναθηναϊκό. Για κάποιο λόγο η καριέρα του πήρε μια περίεργη τροπή και βρέθηκε σε μια ομάδα που εδώ βλέπω ότι λέγεται Άλβαρκ Τόκιο.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο βρέθηκε εκεί.
1: Καλά, για το σίγουρα. Ήταν ένα παίκτη με τεράστιες δυνατότητες, αλλά γενικότερα και τότε στον Παναθηναϊκό έλεγαν ότι είχε λίγο τα προβληματάκια του. Ξέρεις, αυτά τα παιδιά είναι και ειδικών συνθήκων. Πώς θα τους κάτσει. Ξέρεις τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει, πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Ρε. Σαν παίκτης, σαν μπάσκετ, ήταν παίκτης που θα μπορούσε να γίνει παίκτης πρώτης γραμμής. Έχει αδικήσει τον εαυτό
0: του. Ακριβώς. Έχει αδικήσει τον εαυτό του.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Kyle Alexander.
1: Ναι.
0: Από την Turk Telekom. Πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Αυτή, δηλαδή, προσθέτει τώρα και εμπειρία. Αυτό είναι ουσιαστικά που του έλειπε του ΠΑΟΚ τόσο καιρό. Του χρειαζόταν προσωπικότητες.
1: Ναι,
0: αναγκάστηκε να ξοδέψει αρκετά χρήματα για να το κάνει.
1: Σε αυτό το κομμάτι ο Αλεξάνδρ και ο Καλάθης θα είναι η ακρογωνία, η λύθη.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ένας παίκτης που σου γεμίζει πολύ το μάτι.
1: Όχι.
0: Πολύ ισχυρή παρουσία στο κολέγιο. Δεν είναι σαν αυτούς που έχει πάρει ο Άρης. Αλλά είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης, έτσι, είναι 2-8, πολύ ψηλό παιδί και σίγουρα θα ενισχύσει την front line του ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ τώρα προχωράμε σε δύο ακόμα μεταγραφές που έκανε. Η μία ήταν του Gray,
1: ναι,
0: από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ, ναι.
0: Αυτός δεν θέλει συστάσεις, γιατί αυτόν τον ξέρουμε από την ΑΕΚ.
1: Ο Γκρέι
0: προσφέρει.
1: Εγώ νομίζω ότι και εδώ έπαιξε ρόλο το οικονομικό που έφυγε από την ΑΕΚ και πήγε στον ΠΑΟΚ. Γιατί σίγουρα στην ΑΕΚ τον ήθελαν. Χρονιά έκανε πολύ καλή. Έτσι.
0: Ναι.
1: Έφτασε σε τελικό με την ΑΕΚ.
0: Και ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ.
1: Μπράβο. Με προλαβές. Ήταν από τους καλύτερους ΑΕΚ. Άρα προφανώς εδώ έπαιξε ρόλο το οικονομικό.
0: Έπαιξε το οικονομικό. Και πόσο μάλλον έπαιξε ρόλο το οικονομικό στον Τζέντι Οσμάν, η οποία ήταν η βόμβα του καλοκαιριού.
1: Εδώ έπαιξε μόνο το οικονομικό.
0: Ναι. Εντάξει, είναι η βόμβα του καλοκαιριού όμως.
1: Είναι η βόμβα του καλοκαιριού, ναι.
0: Συνολικά, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι ενδεχομένως.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει λογική ρε εσύ να αφήσει τον Παναϊκό ή τον Ολυμπιακό σαν παίκτη πρώτη γραμμή και να πα.
0: Ομάδα Euroleague. Ναι, και να πα.
1: Για να πα.
0: Να πα στον ΠΑΟΚ.
1: Ή στον Άρη.
0: Ναι, όμω έγινε αυτή η κίνηση. Εγώ θα πω για τον Τζέντι Οσμάν, ο οποίο ήταν μαζί με τον TJ Short, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτε του Παναϊκού.
1: Ναι.
0: Ο Οσμάν κιόλα, το ξαναλέμε, ήταν ο πιο σταθερό παίκτη του Παναϊκού πέρσι.
1: Ναι.
0: Όχι απλά ήταν ο καλύτερος.
1: Ναι, τηρουμένων των ονολογιών αυτός είναι ο πιο σταθερός.
0: Ναι. Και επίσης μιλάμε για έναν από τους καλύτερους, για πολλούς ο καλύτερος, το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μετά από κάποια debates. Ναι. Μπορεί ο άλλος να σου πει, α, όχι είναι αυτός. Αλλά το debate θα είναι μεταξύ δύο τριών ακόμα.
1: Να το πούμε διαφορετικά. Αν βάλεις τρία τριάρια Euroleague, δεν μπορεί να μην είναι μέσα. Να το πούμε έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Βάσει αριθμών, βάσει απόδοσης, βάσει μπασκετικών ικανοτήτων, δεν γίνεται να μην τον έχεις μέσα. Δηλαδή,
0: τα 31 του χρόνια.
1: Ναι.
0: Πολύ,
1: ναι, πολύ καλή ηλικία. Ναι, δεν είναι.
0: Αυτή ήταν σίγουρα μεταγραφή της χρονιάς. Ναι. Ενδεχομένως και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνολικά.
1: Ναι.
0: Λόγω της. Όχι λόγω του ονόματος, δηλαδή πήρε το Βαλανσιούνας Ζαλγκίρης για παράδειγμα. Όχι λόγω του ονόματος, αλλά λόγω του κανένας δεν περίμενε αυτό που είπες, ότι μια τέτοια μεταγραφή θα γινόταν σε μια τέτοια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια κρατάει παίκτες από την, αρκετούς παίκτες από την
1: προηγούμενη
0: ομάδα.
1: Ναι, και καλά κάνει, γιατί είχε παίκτες ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Ταϊρή, ας πούμε.
1: Ο Ταϊρή, ναι, ήταν ένας παίκτης ο οποίος.
0: Ένας παίκτης που δεν τον. Δεν τον διώχνεις.
1: Καλά, θα έπρεπε να επιβραβευτεί και όλες για την απόδοση του γενικότερα πέρυσι στο πρωτάθλημα και δεν.
0: Ο Μωρούγι, ναι.
1: Ο
0: Μπενμούρ, δηλαδή είναι ο παίκτης στους οποίους κράτησε ο ΠΑΟ. Κράτησε την Αφρόκρεμα, φύγανε ο Τίμσα, ο Μπέβερλι. Εντάξει, ο Μπέβερλι πια στα 37 του.
1: Καλά,
0: δεν έδωσε και τίποτα, θα πω εγώ. Ο Κλίβελαν Μέλβιν, δυστυχώς θα πω ο Αντώνης Κονιάρης. Ο Αντώνης Κονιάρης είχε θέσει σε αυτό το ΠΑΟ.
1: Ναι. Και εγώ το πιστεύω.
0: Κατευθύνθηκε στο Μαρούσι, δεν ξέρω τώρα γιατί έγινε αυτή η κίνηση. Εγώ θα τον κράταγα με πολύ μεγάλη έτσι.
1: Εγώ θέλω να τον δω να παίζει πάντως και στο Μαρούσι να τον δω να παίζει, με ενδιαφέρει να τον δω να παίζει. Απλά.
0: Ναι, γιατί και ο Κονιάρης πάλι μιλάμε για ένα παίκτη που τον θυμόμαστε από τον Παναθηναϊκό.
1: Συμπαίκτες ήταν στον νέο άντρων με τον Βασίλη.
0: Ναι. Είναι 28 χρονών, έτσι.
1: Με τον Χαρλαπόπουλο.
0: Θυμόμαστε τόσα χρόνια, αλλά ναι, με τον Χαρλαπόπουλο, βέβαια. Είναι την εθνική. Αυτή ήταν η καλύτερη.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι, οι top παίκτες ήταν αυτοί. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Και αυτό επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον project, ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε. Έχουν βάλει πάρα πολύ ψηλούς στόχους για το φετινό EuroCup. Σίγουρα πολύ περισσότερους στόχους για την επόμενη χρονιά. Που περιμένουν είτε κατακτώντας το EuroCup είτε παίρνοντας wildcard, μιας και οι ομάδες EuroLeague θα αυξηθούν, να ανέβουν στην αυτό που λέγαμε τόσο καιρό και φάνταζε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ότι οι ομάδες άλλες όπως είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα ανέβουν στη EuroLeague. Τώρα δεν είναι.
1: Όχι, κοίταξε, έχουμε και το 27, γιατί ακόμα διανύουμε το 26, έχουμε και το 27 που είναι μια κομβική χρονιά, να το πούμε, κοστή, γιατί να δίνουμε και ειδήσεις, γιατί θα γίνει και η επίσημη πλέον καθοριστική συνάντηση και με το NBA, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: και
1: αυτό
0: το τι θα γίνει και τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία.
1: Μπράβο. Οπότε θα καθορίσει. Οπότε αν έχουμε εξελίξεις, σίγουρα θα έχουμε και διεύρυνση ομάδων.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει.
1: Μπράβο, μέσα στο 27.
0: Ας μείνουμε στο παρόν. Ας μιλήσουμε λοιπόν λίγο και για την ΑΕΚ. Δεν μας έχει μείνει πολύ χρόνος.
1: Όχι, εγώ λέω να βάλουμε και το τραγούδι και μετά να μιλήσουμε για την ΑΕΚ.
0: Δεν θα βάλουμε άλλο, θα βάλουμε μόνο το τέλος πια της εκπομπής, γιατί είπαμε ότι έχουμε μαζί πιες πολυλογία, οπότε σήμερα θα πάμε με τρία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και θα το κρατήσουμε αυτό το τραγούδι για την επόμενη φορά, μην ανησυχείς καθόλου, θα το βάλουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Κάβα τραγούδια κρατάμε τώρα. Κάβα τραγούδια.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ασχοληθήκαμε. Είχαμε πολλά να πούμε, γιατί όντως ήταν τόσο εντυπωσιακές κινήσεις.
1: Όντως.
0: Που δεν μπορείς να τα
1: και
0: το
1: μακάρι,
0: έτσι γρήγορα.
1: Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Και μακάρι να έχουμε κάθε Παρασκευή, εγώ θα το πω από τώρα, να συζητάμε, γιατί εμείς είμαστε και Παρασκευή, να συζητάμε για τα παιχνίδια που έχουν γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Του EuroCup, ναι βέβαια.
1: Όχι μόνο του EuroCup. Του ελληνικού, του ελληνικού, του ελληνικού.
0: Α, και του ελληνικού βέβαια.
1: Του δικού μας και για αυτό που πρόκειται. Και το τι πρόκειται να γίνει.
0: Ναι, έχει το Σάββατο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια, εννοείται.
1: Επιτέλους.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι η ΑΕΚ, εντάξει, έκανε κάποιες κινήσεις, δεν είναι, σίγουρα είναι πιο κάτω, θα πω εγώ από τον ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ πλέον. Αυτό μένει βέβαια να αποδειχτεί. Γιατί επίσης και το δικό της το ρόστερ δεν είναι αμεληταίο.
1: Ναι.
0: Πήρε άλλωστε, πρόσθεσε τώρα στο παραπέντε, πρόσθεσε πολύ μεγάλη εμπειρία με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Ο οποίος ο Γιαννούλης Λαρετζάκης επίσης δεν είναι 38 χρονών. Το παιδί είναι 32 χρονών.
1: Ναι. Και αυτός παίζει, είναι στο μεροκάματο από πιτσιρίκι.
0: Βέβαια, ένας από τους καλύτερους shooting guard που έχουμε στη χώρα. Έτσι. Αν πούμε ότι ο Ντόρση είναι ο καλύτερος. Αυτός είναι ο δεύτερος καλύτερος. Δεν έχουμε πολλούς που να σουτάρουν την μπάλα κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Η εμπειρία
1: και
0: του
1: να έχει και το θράσος να το κάνει.
0: Βέβαια, η εμπειρία του δεν το συζητάμε. Η εμπειρία του είναι από τον Ολυμπιακό και οι παραστάσεις που έχει πια. Γιατί πώς ήρθε στον Ολυμπιακό και πώς φεύγει από τον Ολυμπιακό αυτό
1: καλά.
0: Παιδί, έτσι.
1: Ναι.
0: Πέντε
1: σκαλοπάτια πάνω.
0: Γιώργος Αλμπούρης, πολύ καλή προσθήκη από τον Πανιόνιο.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: το
0: έδειξε
1: και πέρσι.
0: Ναι. Από τη 10, εσύ σίγουρα θα τον ξέρεις τον Βασίλη τον Χάρτον. Ο οποίος
1: θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.
0: Ναι, σίγουρα θα τον ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα και εγώ περιμένω να τον δω λίγο περισσότερο. Επίσης παίρνει τον Ντέρικ Ουίλιαμς. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς επίσης, όπως είπαμε για τον Φώστερ, είναι ένας παίκτης που αγωνιζόταν ως power forward στον Παναθηναϊκό. Σε εκείνα τα δύσκολα και περίεργα χρόνια θα πω, αλλά
1: ναι,
0: νομίζω ότι όλοι οι παίκτες αδικηθήκανε μέσα σε όλο αυτό το δικαίωμα των εξελίξεων του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Είναι ένας παίκτης πρώτης γραμμής.
1: Βέβαια.
0: Ο Ντέρικ Ουίλιαμς και θα αποδειχτεί αυτό. Χάνει τον Γκρέι, αλλά παίρνει στη θέση του έναν επίσης πάρα πολύ καλό παίκτη. Έτσι. Και παίρνει βέβαια και τον Ντιάντρε Πίκνεϊ, επίσης μια πολύ καλή μεταγραφή. Και από τη Στράσμπουργκ παίρνει τον Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ. Μένει να δούμε και τον Λάντερς Νόλεϊ βέβαια από την Αλ Ιτιχάντ. Μένει να τους δούμε αυτούς τους παίκτες και να τους γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα, γιατί και εγώ δεν τους ξέρω τους συγκεκριμένους.
1: Παραμένει ο προφέσορ στον πάγκο, ο οποίος ξέρεις.
0: Καλά, μένει ο Ντράγκαν Τσάκοτα.
1: Βγάζει κουνέλια από το καπέλο.
0: Ναι, το ρόστερ της ΑΕΚ ήταν καλό όμως. Δηλαδή, άμα δούμε εδώ ότι έχει το Δημήτρη Κατσίβελη.
1: Καλά,
0: τον Λεκαβίτσιος, έτσι, το Δημήτρη Φιόνι. Εκπληκτικός point guard.
1: Επίσης συμπαίκτης με Γαρλαμπόπουλο και Κόνιαρη τη χρονιά των νέων άντρων.
0: Βεβαίως, το Frank Barkley.
1: Ναι.
0: Τον οποίο τον είχε πάρει από τον ΠΑΟΚ, ένας από τους καλύτερους επίσης shooting guard του, μαζί με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη τώρα, έχουν φτιάξει ένα δίδυμο σου πέρα.
1: Θα είχε μεγαλύτερο δέσιμο η ΑΕΚ φέτος.
0: Ναι, επίσης μην ξεχνάμε τον Τζέιμς Νάναλι.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Κουσμίνσκας. Η ΑΕΚ ήδη από πέρσι. Αυτό είναι το καλό, ότι η ΑΕΚ δεν ξεκινάει από μια
1: θέση. Όχι, η ΑΕΚ είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους.
0: Είναι ένα βήμα πιο μπροστά γιατί έχει τον ίδιο προπονητή και έχει και έτοιμη ομάδα.
1: Και μπορεί έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία σαν σύνολο ομάδα που πήγε τελικό. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και συνεχόμενα Final Four, έτσι, και τον τελικό πως τον έχασε κιόλας. Ουσιαστικά είναι σαν να τον πήρε. Ανανεώνει το Δημήτρη Φιλιώνη για τρία χρόνια και το Λούκας Λεκαβίτσιος για άλλα δύο, το οποίο δείχνει ότι έχει στοχεύσει να φτιάξει ένα δίδυμο point guard, πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα, που να είναι σταθερό και δυνατό. Καλά κάναμε και την αφήσαμε στο τέλος, όχι γιατί είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά
1: όχι,
0: γιατί
1: το λέμε ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά η ΑΕΚ.
0: Ναι, ξεκινάει από μια αφετηρία διαφορετική, είχαμε πολύ λιγότερα πράγματα να συζητήσουμε για την ΑΕΚ.
1: Να πούμε και
0: σίγουρα
1: κάτι άλλο.
0: Και αυτή.
1: Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο. Τον Άρη που συζητάμε και τον ΠΑΟΚ δεν τους έχουμε δει. Την ΑΕΚ που συζητάμε την έχουμε δει. Τον Άρη που συζητάμε και τον ΠΑΟΚ δεν τους έχουμε δει. Την ΑΕΚ που συζητάμε την έχουμε δει.

0: τέτοια ρόστερ, τέτοιες μεταγραφές, τέτοιους προπονητές,
1: ναι.
0: Τριγκέρι, Σπανούλη, Ντράγκαν, Σάκοτα, δεν έχουμε παρά. Αν βάλουμε μαζί και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό μέσα σε αυτά, πραγματικά είναι σαν παράδεισος. Εξού βέβαια και το τελευταίο κομμάτι, Just Like Heaven από Cure, γιατί πραγματικά το ελληνικό μπάσκετ πια έχει αρχίσει και ξαναζεί αυτές τις εποχές που νομίζαμε ότι δεν ξανάρθουν ποτέ.
1: Ναι. Και μακάρι να μπουν και άλλες ομάδες. Οι 5 ομάδες να γίνουν 7, οι 7 να γίνουν 9, να ξαναδούμε.
0: Να γίνουν και όλες. Όπως ήταν και τότε.
1: Όπως
0: και
1: εδώ
0: είναι όλες, εντάξει. Ναι.
1: Χαιρετάμε, Κωστή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή. Έρωτας με την πρώτη ματιά, ολοκληρώθηκε αυτή η εκπομπή. Αφιέρωμα στις τρεις ομάδες, τις δύο της Θεσσαλονίκης και την ΑΕΚ, για να συμπληρωθεί η πεντάδα των πέντε ισχυρών ομάδων και εν ώψη της έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Να είστε πάντα καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να αγαπάτε το μπάσκετ. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή, πάντα την ίδια ώρα, εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης. Τα λέμε, γεια σας.

Ο πρωταγωνιστής μας όμως, ο Σταύρος Ελληνιάδης, ήταν η εξαίρεση στον Πειραϊκό. Από την αρχή έδειξε τη διάθεση και την αγάπη του για τους ερυθρόλευκους. Αποτέλεσε μήλο της έρηδος για διάφορα σωματεία, αλλά ο ίδιος προτίμησε τον Ολυμπιακό. Ήταν πολύ γνωστός στον Πειραϊκό, στο μπάσκετ, έστω και αν το άθλημα τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα. Όμως ήταν το αστέρι της ομάδας, ήταν ο σούπερ σκόρερ του Πειραϊκού, μιλάμε για να έβαζε 30 με 40 πόντους σε κάθε παιχνίδι και σε αγώνες βέβαια μικρότερων κατηγοριών. Ήταν πολύ κοντός, με ύψος 1,82, αλλά εκείνη η εποχή ήταν μια εποχή που σε κάθε ομάδα δεν υπήρχαν οι τεχνικά καταρτισμένοι κοντοί που να διακρίνονται για τις επιθετικές αρετές. Δεν ήταν τόσοι πολλοί στις ομάδες. Ο Ελληνιάδης είχε αλτική ικανότητα, φοβερό jump shoot, το οποίο στα μέσα της δεκαετίας του 80 συγκρινόταν με αυτό του Τάκη Κοροναίου, για τον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενο επεισόδιο αυτού του podcast. Στον Ολυμπιακό έπαιξε από το 88 στο 93. Σε εθνικό επίπεδο συμμετείχε σε 141 αγώνες, είχε 1096 πόντους, 387 rebound, 197 assist και 104 κλεψίματα.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στον επιθετικό τομέα η μέση όρη των πόντων του τα πρώτα χρόνια ήταν υψηλότερη, για να μειωθούν μετά στις περιόδους που ο Ολυμπιακός πλέον είχε το Γιάννη Ιωαννίδη στον πάγκο και πλέον ο Ξανθός έβαλε συγκεκριμένους ρόλους για όλους, σε όλους τους τομείς και ιδίως όσον αφορά την χρονική συμμετοχή και τα σούτ. Αξίζει στο σημείο αυτό, με αφορμή τον Ελληνιάδη, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να καταλάβετε πόσο μεγάλη ήταν η παρεμβατικότητα του Γιάννη Ιωαννίδη. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο πρωτάθλημα επί Ξανθού το 1993, ήταν και η τελευταία χρονιά του πρωταγωνιστή μας, ο Ελληνιάδης είχε παίξει 26 αγώνες, 249 λεπτά και είχε συνολικά 27 πόντους, 8 κλεψίματα, 23 τελικές πάσες και 17 rebound. Αλλά αυτό δεν ίσχυε μόνο για το Σταύρο. Η συνολική πόντη των Ελλήνων παικτών του Ολυμπιακού στην κανονική περίοδο τη σεζόν 92-93 ήταν 13 του Παπαδάκη, 17 του Λιμνιάτη, 18 του Νάκητς, 34 του Μωραΐτη, 46 του Αργύρη Καμπούρη, 46 του Τζόρτζ Παπαδάκου και 72 του Αντώνη Σταμάτη. Αριθμοί συνολική μια σεζόν, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, ανήκουν σε ρολίστες.

Ως παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ελληνιάδης πήρε το πρωτάθλημα το 93. Ο ίδιος έχει πει σε δηλώσεις του πολύ σημαντικά πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για έναν Ολυμπιακό ο οποίος στην κανονική περίοδο έχει τερματίσει τέταρτος. Ήμασταν τρελαμένοι εκείνη την περίοδο. Παίζαμε φοβερή άμυνα. Αυτό ήταν το μυστικό μας. Ο Ιωαννίδης είχε βρει τον τρόπο να μας πορώνει. Μπαίναμε στο γήπεδο έτοιμοι να δαγκώσουμε τους αντιπάλους. Ήταν πάντως αφύσικο αυτό που κάναμε τότε με βάση το υλικό που είχαμε. Υπήρχαν αντίπαλοι με πολύ καλύτερα ρόστερ, αλλά εμείς είχαμε πάθος και πίστη. Όσο για το πώς στηνόταν η ομάδα ήταν φοβερό. Όλοι είχαμε προκαθορισμένα τις ίδιες θέσεις. Στεκόμασταν στο ίδιο σημείο. Ακόμα και εκτός δράσης. Η αποστολή ακολουθούσε την ίδια διαδρομή. Οι προπονητές έπιναν τα ίδια ακριβώς ποτά, αναψυκτικά, νερά. Ο Ιωαννίδης έμπαινε και έβγαινε πάντα τελευταίος. Όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, ο Σταύρος αγωνίστηκε στο Παγκράτη. Στην Εθνική έπαιξε 16 φορές, σημειώνοντας 83 πόντους και έχοντας ατομικό ρεκόρ 16 πόντων σε ένα παιχνίδι.

Στον Ολυμπιακό επανήλθε ως παράγοντας στο πόστο του διευθυντή αγωνιστικού. Η διοικητική διευθυντική θητεία του στο λιμάνι υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη και από την αθλητική. Διήρχησε από το 2002 ως το 2008. Αξέχαστες οι κόντρες του στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Ομοσπονδίας, κυρίως με τον Θανάση Γιαννακόπουλο, με τον οποίο τρογόντουσαν σαν το σκύλο με τη γάτα για ένα σωρό θέματα, για τους διαιτητές, για τα μέτρα δεξιαγωγής του ντέρμπι και άλλα πολλά. Δεν το συζητάμε βέβαια ότι υπήρχε αίσθημα αλληλοεκτίμησης μεταξύ τους. Μερικές φορές υπήρχε και χιούμορ στους φοβερούς καυγάδες και στις διαφωνίες τους. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή ο Γιαννακόπουλος είχε ζητήσει από τον Ελληνιάδη να πάει στον Παναθηναϊκό, δηλώνοντας διατεθειμένος να τον πληρώσει όσο. Και ο Σταύρος είχε απαντήσει ότι θα πήγαινε υπό τον όρο να άφηναν οι πράσινοι το Διαμαντίδη να πάει στον Ολυμπιακό. Τον Γενάρη του 3, με προπονητή το Σούμποντιτς, παραμονές του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Sporting, ο Ελληνιάδης κατήγγειλε συνεργασία του Παναθηναϊκού με, όπως είπε, χαρακτηριστικά με ένισθους της Ομοσπονδίας, της ΕΟΚ. Μίλησε για οργανωμένο και συστηματικό σχέδιο και προσπάθησε να βγάλει το γήπεδο των Πατησίων ακατάλληλο για να γίνει παιχνίδι μπάσκετ.

με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τα πράγματα ήταν κάπως χειρότερα, αφού δεν υπήρξε μεταξύ τους χιούμορ. Δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία και πέρασαν πολλά χρόνια για να υπάρξει μια συμφιλίωση, όταν είχαν συναντηθεί τυχαία εκτός γηπέδων σε ένα χώρο στον οποίο απλά ήταν εκεί ο Ελληνιάδης και γιόρταζε τα γενέθλιά του. Τότε δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις εκατέρωθεν. Το 2004 στο Sporting ο Σταύρος είχε κλωτσίσει τον Ομπράντοβιτς, ο Ζότς τον είχε αρπάξει από το λαιμό, τελικά μπήκαν ψυχρεμότεροι στη μέση, μετά έπρεπε βέβαια πήγαν και οι δύο στον αθλητικό δικαστή και για να αφοθούν έκαναν και λίγο μια παράσταση, ήταν γυναίκα η αθλητικός δικαστής. Τέλος πάντων ήταν χρόνια φοβερά τότε για το ελληνικό μπάσκετ που πολλά μάτς κατέληγαν στους αθλητικούς δικαστές. Το 2006 ο Ελληνιάδης είχε αποκαλέσει μπεκρή τον Ζότς, επειδή ο Σέρβος είχε πει εσφαλμένα, ηρωνικά, μάλλον ηρωνικά το εξέλαβε τότε ο Ελληνιάδης, είχε πει λάθος το όνομα του Καζλάουσκας. Ο Ελληνιάδης θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι το λάθος ήταν ηθελημένο και είπε αυτή την κακία, τέλος πάντων, για τον Ομπράντοβιτς. Το 2007, στη σειρά των τελικών, σε παιχνίδι στο ΆΚΑ, πήγε και τράβηξε τα καλώδια στα μεγάφωνα, για να μην ακούγονται τόσο δυνατά τα ηχεία πίσω από το καλάθι που έκανε ζέσταμα ο Ολυμπιακός. Το 2004 είχε πάει στην ΚΕΒ και διαμαρτυρόμενος για τον ορισμό των διαιτητών άρπαξε τα μπαλάκια και δεν τα έδινε πίσω για να προχωρήσει η κλήρωση, παρά μόνο αν προηγουμένως τον άφηναν να μιλήσει για να αναπτύξει την επιχειρηματολογία και, και όλα αυτά που ήθελε, τέλος πάντων, για να διαμαρτυρηθεί. Φοβερά σκηνικά.

και δεν σταματάνε όλα αυτά, ούτε σε ένα επεισόδιο χωράνε. Το 2004 είχε κατηγορηθεί ο Λινιάδης ότι είχε απαγάγει από το αεροδρόμιο εκμεταλλευόμενος κρυφή δίωδο στο χώρο των αποσκευών και χρησιμοποιώντας εφεδρικό ασανσέρ τον Βόσνιο μπασκετμπολίστα Μουγεζίνοβιτς που είχε έρθει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο Λινιάδης τον είχε πάει μυστικά στο ξενοδοχείο Μάρτζι στην Παραλιακή προκειμένου να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Τελικά η υπόθεση δεν προχώρησε, αφενός μεν γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσα λεφτά για να κάνει τη μεταγραφή, αφετέρου δε επειδή κρίθηκε ότι η υπόθεση δεν άξιζε λόγω αμφιβόλου αξίας του παίκτη, κάτι που λίγο πολύ αυτή η εκτίμηση μάλλον σωστή αποδείχθηκε, αφού ούτε στον Παναθηναϊκό έκανε κάτι αυτό το παιδί. Εννοείται ότι ήταν κόκκινο πανί για τους οπαδούς του Τριφυλιού που τον έβλεπαν στο γήπεδο να κάνει τα δικά του. Μια φορά το πλήρωσε, είχε φάει αντικείμενο στο κεφάλι, το οποίο του είχε προκαλέσει και αιμορραγία. Αλλά για τον ίδιο όλα αυτά ήταν τίτλοι τιμής. Λέγεται ότι το άχτη που αναπτύχθηκε και του είχαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού χρονολογείται από την σεζόν 90-91, όταν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού και σε έναν αγώνα play-offs μεταξύ των αιωνίων, ο Ελληνιάδης ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, είχε βάλει 20-25 πόντους. Είχε νικήσει ο Ολυμπιακός 90-84 μέσα στην Λεωφόρο και ο Ελληνιάδης είχε κλωτσίσει με δύναμη την μπάλα πάνω στην κερκίδα εκεί που ήταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Τότε κάποιοι από αυτούς μπούκαραν μέσα, έψαχναν να τον βρουν, αλλά αυτός είχε φύγει για τα αποδυτήρια από την ώρα που μέσα στο, πάνω στο παρκέ γινόταν ένας χαμός. Μάλιστα ο Γιώργης Πεδουλάκης είχε πετάξει τότε μια παγωκίστη με στόχο το κεφάλι του Ελληνιάδη, αλλά αυτή προσγειώθηκε στην πλάτη του Βαγγέλη Αγγέλου.

Γενικά οι οπαδοί ασχολιόντουσαν συστηματικά με τον Ελληνιάδη στο γήπεδο. Το τρομερό σύνθημα είναι παρθένα του Ελληνιάδη χτένα, για να τον πικάρουν στα γήπεδα, επειδή σε σχετικά νεαρή ηλικία είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος των μαλλιών του. Αλλά αυτό ήταν ένα αθώο πείραγμα μπροστά σε όλα αυτά που άκουγε ο Ελληνιάδης και γενικά που άκουγαν όλοι οι παράγοντες, όλοι οι παίκτες, όλοι οι προπονητές όλων των ομάδων εκείνη την φοβερή και τρομερή δεκαετία του 90. Το 1993 είχε κατηγορηθεί, ήταν παίκτης στον Ολυμπιακό τη σεζόν αυτή που πήρε το πρωτάθλημα, είχε κατηγορηθεί, αλλά ήταν, τώρα καταλαβαίνετε, ήταν μια κατηγορία παρασκηνιακή, ρε παιδί μου, ήταν μια κατηγορία ίντριγκα, ότι είχε βάλει το πόδι του κάτω από αυτό του Βράνκοβιτς και έτσι προκλήθηκε βαρύ διάστρεμα στον Κροάτη, στη σειρά των τελικών. Μάλιστα, κάποια στιγμή, μετά από καιρό, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, σε αυτούς τους φοβερούς διαλόγους που είχαν, του ζήτησε να του αποκαλύψει, του είπε του Ελληνιάδη, πες μου αν το έχεις κάνει επίτηδες ή μόνος σου. Αλλά και τότε ο Ελληνιάδης με χιούμορ απάντησε, του είχε πει, τι να κάνω κύριε Θανάση, μου είχαν τάξει 5 εκατομμύρια από πριν για να το κάνω. Εντάξει, ήταν η ειρωνική απάντηση. Κανείς ποτέ δεν πίστεψε ότι ένας αθλητής θα έκανε τέτοιο πράγμα επίτηδες σε έναν συναθλητή του.

Μετά την αποχώρηση του Ελληνιάδη από τον Ολυμπιακό, ο ίδιος ανέλαβε παρόμοια καθήκοντα, τις περισσότερες φορές με επιτυχία, σε ομάδες μπάσκετ, όπως το Μαρούσι, όπου μάλιστα συνεργάστηκε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ήταν στους βοηθούς του Γιαννάκη τότε ο Μπαρτζόκας, τον Πανιόνιο, τον Πειραϊκό, το Φάρο, τον Κόρυβο, τον Ίκαρο, Χαλκίδας, τη Μύκονο και πλέον είναι στον Κολοσσό. Μεγαλύτερη διάκρισή του ήταν όταν team manager της εθνικής μας, με προπονητή τον Γιώνας Καζλάουσκας, γεγονός που συνδυάστηκε με το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2009 στην Πολωνία. Μετά από 2 χρόνια όμως, το 2011, το όνομά του μπλέχτηκε σε μια υπόθεση άσκησης ανεπίτρεπτης επιρροής σε διαιτητές σε ένα μάτς απέναντι στους Σκοπιανούς. Μάλιστα όλο αυτό το κατηγορητήριο και όλη αυτή η ιστορία στηριζόταν πάνω σε μηνύματα SMS, σε κινητό, τα οποία είχε στείλει ο ίδιος σε διαιτητικό τρίο, ήταν ο Ιταλός Λαμόνικα, ο Γάλλος Σαμπούν και ο Λιθουανός Λαβρεναβίτσιους. Τότε δεν ήταν μάνατζερ της Εθνικής, ούτε μέλος της επίσημης αποστολής, αλλά ήταν επίσημα διαπιστευμένος, και λόγω αυτών των μηνυμάτων τιμωρήθηκε με πρόστιμο 15.000 ευρώ και φυσικά αφαίρεση της διαπίστευσης. Η Εθνική μας έχασε τον συγκεκριμένο αγώνα, δεν τιμωρήθηκε η Ομοσπονδία, αφού δεν θεωρήθηκαν υπεύθυνες. Ο ίδιος, απολογούμενος, μετά από λίγο καιρό, παραδέχθηκε το σφάλμα του και δήλωσε ότι είχε ενεργήσει αυτόβουλα με σκοπό να ειδοποιήσει, να βοηθήσει τους διαιτητές για να έχουν το νου τους προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενα προβοκατόρικα επεισόδια τα οποία θα προκαλούσε η συνεχής σκληρή και προκλητική στάση των Σκοπιανών, που η αλήθεια είναι τότε αυτοί έβριζαν, έφτυναν, να έκαναν διάφορα. Το σχετικά αθώο περιεχόμενο των μηνυμάτων επιβεβαίωσε πάντως τους ισχυρισμούς του και το επεισόδιο έληξε, αλλά οπωσδήποτε δεν ήταν κάτι ευχάριστο για το όνομά του και συζητήθηκε εντόνως στους κύκλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η ιστορία αυτή μάλιστα έδωσε ένασμα σε κάποιους καλοθελητές ή κακοθελητές να γράψουν ότι η κατάκτηση του Χάλκινου το 9 να οφειλόταν και σε αθέμητες ενέργειες του Ελληνιάδη που ήταν τότε team manager. Περισσότερο ξένοι το έκαναν αυτό, να βγάλουν την κακία για τη χώρα μας. Δεν έγινε βέβαια καμία επίσημη καταγγελία και έρευνα για την FIBA. Παρ' όλα αυτά βρέθηκαν κάποιοι που έγραψαν ότι ο Ελληνιάδης είχε τάξει δωρεάν διακοπές σε διαιτητές με αντάλλαγμα την ευνοϊκή μεταχείριση της εθνικής μας. Μπάς περίπτωση. Κατά τα άλλα, έχει εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά, έχει οριστεί πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της πόλης, όπου επέδειξε μεγάλη δραστηριοποίηση. Γενικά ήταν και είναι πολύ επικοινωνιακό άτομο, κατόρθωνε να συγκεντρώνει πάνω του φώτα δημοσιότητας. Να σκεφτείτε ότι περισσότερες φωτογραφίες του μπορείτε να βρείτε με κοστούμια παρά με αθλητική περιβολή, με σορτσάκι, φανέλες και τα σχετικά, παρά την μακρόχρονη αθλητική του πορεία. Η παρουσία του είναι πάντα αισθητή σε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, διοργανώσεις, events. Είναι απόφυτος τεφά, διαθέτει πτυχίο προπονητή, δεν ασχολήθηκε όμως με την προπονητική. Όταν τον ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το μεγαλύτερο του λάθος από την θητεία του στον πάγκο του Ολυμπιακού, η απάντηση είναι πάντα ίδια. Έβγαινα πάντα μπροστά, ακόμη και μόνος μου, χωρίς να έχω επαρκή κάλυψη ή υποστήριξη. Αν μη τι άλλο, αυτό δείχνει και ένα παράπονο.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πέρα για πέρα. Τι κάνετε?
0: Πέρα για πέρα μέχρι πέρα, ε.
1: Μέρα για πέρα μέχρι πέρα. Από το T-Center Athens μέχρι το Αμπουντάμπι και μέχρι το Βελιγράδι.
0: Χαμός θα γίνει σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ακούτε άμεσο replay μόλις ξεκίνησε. Μαρίνος Πρίτεζης, Μιχάλης Γκιουλένογλου πίσω από τα μικρόφωνα. Δημοσιογραφική υποστήριξη Δημήτρης Μελίσης. Σόλο σήμερα ο κύριος Μελίσης. Δεν μας πειράζει καθόλου.
1: Εντάξει, μόλις δεν παθαίνει τίποτα, μια χαρά είναι.
0: Δεν το λέω γι' αυτό, το λέμε για να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιοι βοηθούν, ποιοι ενισχύουν την προσπάθεια. Γιατί και χωρίς τη δημοσιογραφική υποστήριξη και εμείς θα είχαμε ζητήματα και αυτοί θα είχαν ζητήματα αν δεν ήμασταν εμείς πίσω στα μικρόφωνα. Αλληλένδετες οι σχέσεις.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό που λες.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα.
1: Και τι δεν έχουμε.
0: Τι δεν έχουμε σήμερα είναι το νόημα. Super Cup Ευρωλίγκας, τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, φιλικό του Άρη στο Βελιγράδι. Τι άλλο μπορεί να ξεχνάω?
1: ΠΑΟΚ Παρτιζάν.
0: Μπράβο.
1: Που ξεκινάει, ανοίγει την αυλία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Έχουμε τις δηλώσεις του Τσους Μπουένο, γενικά ένας χαμός.
0: Ακριβώς. Έχουμε, μην ξεχνάμε, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι ο ημιτελικός στο Super Cup της Ευρωλίγκας στις 5 η ώρα το Τζάμπολ.
1: Μια χαρά ώρα είναι αυτή.
0: Ο Έτερ εννοείται, επιτέλους θα δούμε και σε μια κανονική ώρα.
1: Να προλάβουμε να τα δούμε κιόλας.
0: Ναι, όχι μόνο 9 και 4 ή 10 η ώρα το βράδυ. Δεν είναι μόνο το βράδυ το μπάσκετ, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. 8 η ώρα Ντουμπάι Ρεάλ, ο Έτερος ημιτελικός. Οι δύο νικητές πάνε στον τελικό, τον αυριανό τελικό, για να διεκδικήσουν το παρθενικό τρόπαιο του Super Cup της Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Και εν συνεχεία να μπουν όλοι στα αεροπλάνα, διότι έχουν όλοι υποχρεώσεις με Super Cup, εγχώρια, πρωταθλήματα κτλ. Δεν σταματάνε αυτά τα πράγματα. Όπως είπες, Παρτιζάν ΠΑΟΚ στις 5.30 το πρώτο παιχνίδι στο Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Στις 9 και 4 το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Οι δύο νικητές το Σάββατο παίζουν μεταξύ τους. Οι δύο ηττημένοι επίσης παίζουν μεταξύ τους. Νωρίτερα οι ηττημένοι, αργότερα οι νικητές, για να βγει και ο κάτοχος του τροπέου για αυτό το τουρνουά. Ερυθρός Αστέρας Άρης στις 8 η ώρα το παιχνίδι. Είναι ουσιαστικά τα αποκαλυπτήρια του Ερυθρού Αστέρα στους φιλάθλους τους. Είναι το πρώτο παιχνίδι που κάνουν στο Βελιγράδι. Ένας Αστέρας ο οποίος στα φιλικά ήταν κάτω του μετρίου.
1: Όντως ομολογώ ότι δεν μας αυτό που ήταν από τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Πολύ λίγα πράγματα.
1: Και ο Άρης βέβαια τον έκανε να, στο τάξη του παιχνίδι να φάνει ότι έχει προβλήματα.
0: Είναι η ρεβάνς ουσιαστικά από το τουρνουά της Κύπρου. Να δούμε και τον Άρη, γιατί και ο Άρης πλέον μπαίνει σε μια διαδικασία που δεν έχει. Πάει μετά κατευθείαν στα επίσημα. Δεν έχει Super Cup, δεν συμμετέχει στο Super Cup, ήταν πέμπτος στη βαθμολογία. Άρα ξεκινάει με Euro Cup. Εν συνεχεία πρωτάθλημα και μπαίνει πια στη διαδικασία του Euro Cup και των διπλών αγωνιστικών κάθε εβδομάδα. Όπου μεγάλος στόχος προφανώς είναι η κατάκτηση της Κούπας, που την έχει και ο ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να έχει την πισινή, ας το πούμε έτσι, με όλα αυτά που όπως είπες και εσύ για Τσους Μπουένο, για Τέλη Μιστακίδη στο Αμπουντάμπι. Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος θα έρθει και στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Με Τέλη Μιστακίδη, μάλλον με τον ΠΑΟΚ, με τις ενδείξεις που ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, πώς μπορούν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, να είναι σε καλό σημείο για να πάρει μία θέση στην επόμενη Ευρωλίγκα, σε αυτό το expansion που θα κάνει.
1: 28,
0: ναι, ακριβώς αυτή δεν γίνεται, αυτή ξεκινάει, έτσι καλώς έχουν βγει τα πράγματα.
1: Είναι μία.

0: τέσσερις ομάδες που είναι τα φαβορί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, νομίζω ότι παίζει λίγο και ξέρεις, η ελληνική σιγουριά πολλές φορές του «έλα μωρέ τώρα, σίγουρα θα είναι ο ΠΑΟΚ». Σίγουρα δεν είναι κανένας. Εντάξει, το γεγονός
0: αλλά
1: ότι...
0: αυτό δεν έχει επικυρωθεί ακόμα.
1: Όχι, ναι. Το γεγονός ότι ο Τέλης Μιστακίδης συνομιλεί με την Ευρωλιγκά.
0: Και ότι πήγε και όλο συμβατικό.
1: Πήγε ακριβώς. Ναι. Δείχνει κάτι. Δεν είναι ότι γίνεται όλο... Ο ενθουσιασμός δεν είναι τυχαίος.
0: Όχι, καμία περίπτωση.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο για να πάμε και στους καλεσμένους, να προλογίσουμε ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας. Ξεκινάω με τον Γιάννη Γιαννούλη για να το συνδέσω. Όπου ο Γιάννης Γιαννούλης, προφανώς το γνωρίζετε οι περισσότεροι, έτσι, έχει περάσει από την... έχει φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ για πάρα πολλά χρόνια. Εξακολουθεί να ακολουθεί τον ΠΑΟΚ, πηγαίνει στο γήπεδο, θα είναι και στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Να το δει μαζί με Μπάνε Πρελεβίτς. Μαζί με Μπάνε Πρελεβίτς.
0: Α, τέλεια.
1: Μάλιστα και ο λόγος που τον έχουμε ηχογραφημένο τον Γιάννη Γιαννούλη είναι γιατί σήμερα, τώρα κάποια στιγμή είναι ήδη στην Αθήνα, κάπου θα συναντήσει τον Μπάνε. Και όταν θα συναντηθούν οι δυο τους, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει χρόνος τώρα για τηλέφωνα, για εκπομπές.
0: Θα μπορούσαν να βγάλουν τους δύο μαζί κιόλας.
1: Για τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Πιστεύω ότι θα πάνε για καφέ, για φαγητό, να τα πούνε. Θα μιλάνε για 18 ώρες.
0: Μπάνε Πρέλεβιτς, Γιαννούλης, Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Μπατίστ.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα και όλες όπου να είναι, δηλαδή σιγά σιγά το. Ό,τι συνάντηση είχαν με τον Μπάνε. Θα πρέπει να σιγά σιγά να τελειώνει γιατί θα έρθουν κάποια στιγμή γύρω στις 4,5 ώρα θα είναι στο γήπεδο εν ώψη του. Γιατί θα έρθουν να δουν και ΠΑΟΚ, θα δουν και Παναθηναϊκό, αλλά πρωτίστως θέλουν να έρθουν να δουν και ΠΑΟΚ. Έχει πει πολύ ωραίες ατάκες ο Γιάννης Γιαννούλης. Η καλύτερη που κρατάω και θα την ακούσετε όλη τη συνέντευξη είναι ότι καλό είναι να υπάρχει ενθουσιασμός. Μ' αρέσει λέει που υπάρχει ενθουσιασμός. Δεν θέλουμε να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν χρειάζεται. Με δεδομένα όλα αυτά που βλέπουμε. Επίσης, για να μιλήσουμε και λίγο για Παύλο Γιαννακόπουλο, διότι σε αυτόν είναι αφιερωμένο το διήμερο, τριήμερο ουσιαστικά, γιατί χθες ήταν και η επίσημη συνέντευξη τύπου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μιλάει πάρα πολλές φορές για τον πατέρα του και όλους. Και ο Μπράντοβιτς μίλησε και ο Σλούκας γενικότερα, όλοι μιλήσανε για τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Θα έχουμε Τάκη Κοροναίο, τεράστια μορφή.
0: Βέβαια, τεράστια μορφή του Παναϊκού.
1: Γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ, εγώ θα έλεγα.
0: Ναι,
1: ένας από τους κορυφαίους κορνέ. Με τον Παναθηναϊκό έχει συνδεθεί το όνομα.
0: Έχει συνδεθεί ο Τάκης Κοροναίος και φυσικά.
1: Πες,
0: Αργύρης Παπαπέτρου.
1: Επίσης έχει και αυτός αγωνιστεί για πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Σε αντίθεση με τον Κοροναίο, ο Παπαπέτρου πρόλαβε και το κομμάτι του της αναγέννησης του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού που φεύγει από τον ερασιτέχνη ουσιαστικά.
0: Και πάει στο...
1: και πάει και γίνεται αυτόνομος Παναθηναϊκός. Ναι, είναι η καινούρια η έναρξη της νέας εποχής του Παναθηναϊκού που κανείς τότε δεν περίμενε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει από τότε, το 92, ξέρω, θα φτάσει σε αυτό το σημείο το 2026. Οπότε και ο Τάκης Κοροναίος, μην ξεχάσουμε, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ ακόμη και τώρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν το συζητάμε.
0: Καλαθομηχανή.
1: Είναι αυτό που λέμε, γεννήθηκε σε λάθος εποχή.
0: Ήταν κιόλα ωραία, επειδή ο Παναθηναϊκός μια περίοδο. Τιμούσε το παρελθόν του. Είχε τιμήσει και τον Αργύρη Παπαπέτρου και τον Τάκη Κοροναίο. Και θυμάμαι κιόλας ότι είχε πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι είναι το είδαλμά μου ο Τάκης Κοροναίος.
1: Θα έπρεπε.
0: Αλλά και οι δύο είχαν αποθεωθεί κιόλας. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό που λέμε να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Έτσι. Για μας ή για τα παιδιά τώρα, ο Τάκης Κοροναίος, καλά, δεν το συζητάμε. Και ο Νίκος Ογκάλης, ο Παναγιώτης Ζιγανέξος. Όλοι αυτοί θεωρητικά το λέω με τη δική μου ξέρεις, ότι θα ήθελα να τους βλέπω να παίζουν τώρα. Έχουν γεννηθεί σε Ελλάδα εποχή. Θα ήθελα να βλέπω τον Νίκο Ογκάλη να παίζει τώρα, τον Τάκη Κοροναίο, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Να βλέπουμε και λίγο διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Το καλό που υπάρχει το YouTube, το social media κτλ. Είναι ότι υπάρχουν εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο. Που αποτυπώνουν, αν όχι στο βαθμό που θες, γιατί πάντα το διαζώσεις είναι το κορυφαίο.
1: Εννοείται.
0: Στιγμές για τον κόσμο και να μαθαίνει.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γιατί πολλοί είναι αγέντιοι όταν μεγαλουργούσαν συγκεκριμένοι παίκτες.
1: Αυτό ήταν και πριν από εμάς που υπήρχε το αφιέρωμα του Μιχάλη Λιάννη στον Σταύρο Ελληνιάδη. Είναι καλό να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Όχι μόνο οι ρετρό ιστορίες που έχει. Καλά, ο Ελληνιάδης, αν ξεκινήσει να μας λέει ιστορίες τώρα, θα τελειώσουμε αύριο.
0: Ναι,
1: αύριο θα τελειώσουμε ή θα κάνουμε διάλειμμα αύριο.
0: Είναι μύθος αυτά.
1: Έχει σημασία όμως να μαθαίνουμε και αυτούς ως παίχτες. Γιατί ο Ελληνιάδης έχει υπάρξει σημαντικό κομμάτι του Ολυμπιακού στην εποχή προ-κόκαλη. Και αφού ήρθε και ο Κόκαλης και έβαλε τα λεφτά ουσιαστικά και άρχισε ο Ολυμπιακός να αναγεννάται και τον μπάσκετ να περνάει στην Αθήνα. Τα σκύπτρα του μπάσκετ.
0: Και μετά ο Στιμάτζε στην ομάδα που ακόμα ο Ολυμπιακός δεν είχε. Είχαν αναλάβει αδελφοί Αγγελόπουλοι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ακόμα ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να βρει τα πατήματά του.
1: Ναι, όχι, είναι ωραίο να υπάρχουν αυτές οι ιστορίες. Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα.
0: Βέβαια, και
1: επιστρέφουμε αμέσως.

0: Λοιπόν, δεν είχαμε μόνο αυτά που θα γίνουν. Super Cup, Παύλος ναι. Γιαννακόπουλος, Άρης στο Βελιγράδι. Έχουμε και αυτά που έχουν γίνει. Διότι εχθές είχαμε τεράστια πρόκριση Προμηθέα στα ημιτελικά του προκριματικού τουρνουά του BCL.
1: Ναι.
0: Με απίθανο τρίποντο του Evans, buzzer beater.
1: Φοβερό, έτσι. Έτσι. Φοβερό,
0: και
1: φοβερό.
0: Για την εποχή, ξέρεις, δεν το περιμένεις. Ενώ είναι πολύ φυσιολογικό να γίνει σε έναν αγώνα μπάσκετ. Ναι. Τρομερό. 94-93 τη Μανίσα ή και Ορφέζ λόγω του χορηγού όπως ναι. την ονομάζουμε. Εν πάση περιπτώσει, η Μανίσα είναι η ομάδα. Είναι σαν να βάλεις στον Παναθηναϊκό χορηγό το. Δεν ξέρω και εγώ, τα παγωτά Άλτζιτα και να το λες Άλτζιτα, δεν είναι. Παναθηναϊκός
2: ναι, είναι λίγο ναι, περίεργο.
0: Τώρα το και Ορφέζ είναι, δεν ξέρω ναι, τι είναι κιόλα okay, από ναι. την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας πειράζει καθόλου. Επόμενος αντίπαλος του Προμηθέα αύριο 19 του μηνός στις 8.30 η Ράστα Βέχτα. Γερμανία, η οποία ναι. έχει Τίμπορ Πλάις, ο οποίος παίζει σε τρομερή κατάσταση σε αυτό το προγραμματικό τουρνουά. Θυμίζουμε ναι. ότι πρέπει να νικήσει και τη Ράστα Βέχτα και το επόμενο παιχνίδι που θα είναι ο τελικός του τουρνουά, το οποίο είναι ανάμεσα στη Τζίκη, η οποία πέρσι, αν θυμάσαι, έχει αποκλείσει τον Ηρακλή
2: ναι, ναι,
0: στο, σε αυτό το NBL. Δεν θυμάμαι ποτέ τα αρχικά.
2: Ναι,
0: μπράβο,
2: ναι, ναι.
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να δούμε τι γίνεται εκεί τώρα με αυτό το,
1: ναι.
0: με αυτό το θέμα. Ναι, να πούμε ναι, βεβαίως ναι. ότι. Η είδηση. Θες να πεις κάτι, γιατί έχω πάρει φορά.
1: Όχι, προχώρα, προχώρα.
0: Όχι, η είδηση, ρε παιδί μου, που βγαίνει είναι ότι όλοι έχουν αφιερώσει τη νίκη στον Απόλλωνα Τσόχλα, ο οποίος είναι βοηθός, άμεσος συνεργάτης του ναι. coach Βόβορα, διότι ο Τσόχλας ενημερώθηκε πριν από τον Τζάμπολ ότι έφυγε η μητέρα από τη ζωή. Και είναι μια πολύ τραγική ναι. είδηση, προφανώς. Και όλοι ουσιαστικά ήταν το κίνητρό τους, όλοι έχουν μιλήσει και ο coach Βόβορα έκανε κάποιες δηλώσεις. Που είπε ότι είχαμε αυτό το κίνητρο, θέλαμε να χαρίσουμε τη νίκη στον Απόλλωνα για, το, mm-hmm. για όλο αυτό που περνάει, εν πάση περιπτώσει. Όπως καταλαβαίνεις, είναι το συζητάγαμε και τις προάλλες. Ότι είναι ένα τουρνουά το οποίο είναι τόσες λίγες μέρες, τόσο νωρίς η σεζόν, στο οποίο είσαι υποχρεωμένος να κερδίσεις 4 παιχνίδια.
1: Ναι, νοκάουτ είναι όλα, όλα. Τελική, όλα, όλα.
0: Είναι 4, δεν είναι 2.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ένα, ξέρω εγώ να πεις ότι. Εντάξει, ένα θα το κερδίσουμε, ξέρω εγώ, κάπως θα γίνει. Έστω και κατά τύχη που λέει ο λόγος. Ναι. Αλλά είναι μια διαδικασία από την οποία, ειδικά με το χθεσινό, η ομάδα του Προμηθέα χτίζει χαρακτήρα.
1: Ναι, όντως.
0: Κερδίζει τα δύσκολα, ναι, κερδίζει ναι, ναι, ναι. με buzzer beater.
1: Και είναι και όλα σημαντικό και μπράβο στο τεχνικό επιτελείο, γιατί δεν είναι και εύκολο ξέρεις, να κάνεις το scouting όταν ακόμα δεν έχεις εικόνα από τις ομάδες αυτές.
0: Αυτό ακριβώς συζήτησαμε. Το συζητάμε με τον κόσμο Μιχελακό και είπαμε αυτό το πράγμα ότι του λέω, ξέρεις, δεν έχετε εικόνα. Δεν έχετε εικόνα.
1: Σε ατομικά χαρακτηριστικά προφανώς.
0: Ναι, πας μόνο εκεί
1: ναι, ναι,
0: και ό,τι προλάβεις να δεις στα φιλικά. Που και τα φιλικά δεν ξέρεις ποτέ αν είναι κριτήριο.
1: Ναι, εντάξει,
0: και ευτυχώς είχαν το προηγούμενο επίσημο, ας πούμε, της Μανίσα,
1: ναι, ναι.
0: η οποία απέκλεισε τον κολοσσό έτσι, και τον έριξε στο FIBA Europe Cup. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάει έτσι. Τι άλλες ειδήσεις έχουμε πριν πάμε στον Τάκη Κορονέο? Παράταση στα εισιτήρια διαρκείας για το νέο σεφ, για να μπορεί ο κόσμος να
1: ναι,
0: πάρει
1: ναι,
0: τα εισιτήρια
1: ναι, ναι, σίγουρα.
0: Που θέλει. Υπάρχουν, είπαμε, αυτό το. Τα πάντα αυτή τη στιγμή για την Ευρωλίγκα κινούνται στο Abu Dhabi, που είναι το Final Four, το Super Cup, το Final Four του Super Cup, εν πάση περιπτώσει. Όπου ουσιαστικά έχουμε την ίδια σύνθεση με το Final Four της Αθήνας, με εξαίρεση την Ντουμπάι, η οποία έχει πάρει τη θέση της Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Σαν οικοδέσποινα,
1: ναι, σαν οικοδέσποινα
0: τυπικά, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι όλος ο καλός ο κόσμος της Ευρωλίγκας είναι μαζεμένος εκεί.
1: Ναι.
0: Θα έχουν συζητήσεις, επαφές. NBA Europe, expansion, άδειες, wildcards, όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί όπου να είναι πλησιάζουν και οι ημερομηνίες, κάπου στις αρχές Οκτωβρίου, η Ευρωλίγκα είναι να ανακοινώσει επίσημα τις ομάδες που...
1: Θα γίνει
0: που...
1: πριν τη συνάντηση.
0: Όχι, όχι, θα γίνει λογικά μετά. Δεν μπορεί
1: δηλαδή,
0: να γίνει πριν.
1: Θα γίνει πρώτα 5 Οκτωβρίου η συνάντηση των διοκτητών και μετά.
0: Ακριβώς, νομίζω ναι. ότι είναι γύρω ή 7 ή 8 του μηνός να, η ανακοίνωση της Ευρωλίγκας.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ουσιαστικά εκείνη η συνάντηση των διοκτητών θα είναι αυτή που θα κλειδώσει το expansion, τις ομάδες που θα αποτελέσουν το expansion της Ευρωλίγκας, τις νέες ομάδες. Εκεί λογικά θα δούμε, θα καταλάβουμε λίγο και την πορεία και του NBA Europe, τι θα γίνει.
1: Ναι, είναι ένα θέμα που ακόμα αιωρείται όντως, ομολογώ, και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει η κατάσταση.
0: Νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό το ζήτημα. Γιατί μία το NBA λέει ότι πάει μόνο του, μία λέει ότι θα πάει συνεργασία με την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, να λέει ότι
0: μετά θα αγοράσει την Ευρωλίγκα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, πώς πάει το πράγμα. Θα το συζητήσουν οι διοκτήτες και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Θα δείξει, ναι, σωστό, σωστό.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, άμεσο replay. Μιχάλης Γκυλόγλου, Μαρίνος Πέντες στα μικρόφωνα. Και φυσικά βέβαια θα μιλήσουμε με αφορμή το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος για τον κορυφαίο διοικητικό ηγέτη στην ιστορία του μπασκετικού τμήματος, τον Παύλο Γιαννακόπουλο, τον κύριο Παύλο όπως λέμε. Και έχουμε μαζί μας μια τεράστια, πραγματικά τεράστια μορφή του ελληνικού μπάσκετ και του παναθηναϊκού, και είναι πολύ μεγάλη μας τιμή. Το λέω και ανατριχιάζω πραγματικά. Άσχετα αν δεν τον πρόλαβα να παίζει, αλλά πραγματικά είναι. Όσοι τον έζησαν σίγουρα έζησαν τρομερά πράγματα. Έχουμε τον κύριο Τάκη Κορονέο μαζί μας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς είστε?
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλά. Τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, τίποτα.
2: Άμα μου λέτε τέτοια λόγια, τότε να με καλείτε σε κάθε εκπομπή.
1: Πού να ακούγατε και τον πρόλογο τότε? Γιατί στον πρόλογο έχουμε πει ακόμα περισσότερα πράγματα, διότι οι νεότεροι.
2: Δεν τον άκουσα.
1: Δεν πειράζει.
2: Άμα είναι έτσι, τότε να με καλείτε πιο συχνά.
0: Εντάξει, η καλαθομηχανή του ελληνικού μπάσκετ, έτσι σας αναφέραμε. Γιατί...
2: αυτό τον τίτλο τον έχει ο Γκάλης, δεν τον έχω.
1: Ωραία, τότε να σας πω.
0: Εντάξει, με τη δική σας γενιά.
1: Από τους κορυφαίους σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Νομίζω είναι πολύ.
2: Εντάξει, ό,τι είναι στην κορυφή το δέχομαι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέσατε τον χρόνο σας για μας.
2: Θεού, ειδικά για την οικογένεια, μόλις μου είπατε το όνομα Γιαννακόπουλος, δεν χρειάζεται να ούτε τιμή ούτε τίποτα. Είναι κάτι το οποίο είναι υποχρέωση, το θεωρώ, να μιλήσω για αυτό το τεράστιο διοικητικό παράγοντα που θα έλεγα. Καλά, θα τα πούμε και πιο με τις ερωτήσεις.
0: Ναι, όχι, θέλω να κάνετε μια εισαγωγή σε άδεσή σας, εννοείται.
2: Ωραία, η εισαγωγή για μένα δεν είναι παράγοντας. Είναι, εγώ θεωρώ ότι για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, όταν μπήκε στη διοίκηση και το ανέλαβε η οικογένεια, ο Παύλος Γιαννακόπουλος μαζί και με το Θανάση βέβαια, άλλαξε όλη η ιστορία. Άλλαξε όλο το είναι του μπάσκετ. Υπήρχε, η ιστορία του μπάσκετ υπήρχε και πριν από την οικογένεια, αλλά... όταν ήρθε η οικογένεια και ανέλαβε τα ενία για το μπάσκετ, έφτασε να γίνει πανευρωπαϊκό το κομμάτι, ο Παναθηναϊκός. Είχαμε διακρίσεις στην Ευρώπη, αλλά πάντοτε είμαστε οικονομικά, υστερούσαμε στα όλα τα μεγάλα σωματεία. Ήμασταν πολύ μακράν. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, οι Ισπανοί παίζανε με δύο ισπανοποιημένους Αμερικανούς και οι Ισραηλίτες παίζανε με πέντε. Δηλαδή, εμείς παίζαμε, ας πούμε, με έναν που ήταν, θα έλεγα, συμπληρωματικός. Οι πρωταγωνιστές ήταν οι Έλληνες, δεν ήταν οι Αμερικάνοι που φέρναμε. Την εποχή που έπαιζα εγώ, μέχρι το 79, 80, 82, εκεί πέρα. Αυτές τις χρονολογίες μιλάω. Και παρόλα αυτά είχαμε τεράστιες διακρίσεις, γιατί είχαμε έτυχε να φτιάξουμε μια ομάδα με τεράστιες παίκτες, όπως... για μη λέω ονόματα, ήταν όλοι καταπληκτικοί και έτσι καταφέραμε να φέρουμε τόσους τίτλους. Αλλά μόλις ανέλαβε τα ενία η οικογένεια και ειδικά ο Παύλος, ο κ. Γιαννακόπουλος, τότε η ιστορία άλλαξε. Δεν είμαστε δηλαδή ουραγοί και στον τρόπο που υπήρξε διοικητικά ο Παναθηναϊκός. Τα αγωνιστούσαμε αγωνιστικά, αλλά διοικητικά ήμασταν τελευταίοι.
0: Μάλιστα. Ποια ήταν η πρώτη συνάντηση με τον κύριο Παύλο?
2: Να σου πω, η συνάντηση που, γιατί ήμουν τότε, είχε φύγει ο Αποστόλης ο Κότος που ήταν αρχηγός στην ομάδα. Είχε πάρει μεταγραφή. Εγώ πήγα τότε σαν αρχηγός στα γραφεία του. Η πρώτη του συνάντηση ήταν στα γραφεία του που ήταν στο κέντρο της Αθήνας τότε. Και τον συνάντησα εκεί. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Ήταν γεμάτος δύναμη, γεμάτος ενέργεια για τον Παναθηναϊκό, να μου δείξει από εδώ, να μου δείξει τι γράφει η εφημερίδα, η αθλητική, τι έγραφε για τον Παναθηναϊκό, τι θα κάνει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σύθυνας. Δηλαδή ήταν μια πολύ δυναμικός. Μου δείξε δηλαδή έναν άνθρωπο που πραγματικά και αγαπούσε την ομάδα και ήθελε να κάνει πολλά για την ομάδα. Εγώ, να πω την αλήθεια, τον πρόλαβα, είχα την ατυχία. Δηλαδή όταν πρωτοανέλαβε ακόμα δεν ήξερε για του μπάσκετ. Ήθελε πολύ, ήταν πιο πολύ ποδόσφαιρο, αλλά αποφάσισε να αναλάβει το μπάσκετ. Δηλαδή δεν ήταν ακόμα γνώσεις και πέρασαν και πολλά χρόνια και εξόδεψε και πάρα πολλά χρήματα μέχρι να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό να σας έχω πάρει μονοτέρμα.
0: Όχι, παρακαλώ, θέλουμε να μιλήσετε. Ο λόγος σας είναι, γιατί είναι όλα αυτά που
1: λέτε. Για να προσθέσω εγώ και κάτι ακόμα, ότι αυτό είναι πολύ πιο όμορφο, διότι οι περισσότεροι έμαθαν την οικογένεια Γιαννακόπουλου, τον Παύλο, τον Θανάση πιο μετά, τον Παύλο αρχικά, εκεί τη δεκαετία του 90, που ουσιαστικά το μπάσκετ άρχισε να γίνεται επαγγελματικό, αποσχίστηκε από τον ερασιτέχνη ουσιαστικά, ας το πούμε έτσι. Εσείς όμως είχατε την τύχη να τον ζήσετε στα πρώτα χρόνια. Δηλαδή, προτού γίνει ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει να είναι αυτό το χτίσιμο για το μεγαθύριο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε ο Παύλος πόσο πιο διαφορετικός ήταν τότε σε σχέση με τα χρόνια που περνούσαν?
2: Κοίταξε, επειδή δεν έζησα τα χρόνια που περνούσαν, εγώ τα μάθανα από παρακολουθώντας το Παναθηναϊκό, αλλά ήταν, όπως είπα, από την πρώτη στιγμή ήταν πραγματικά, να σου πω μια λέξη που πρέπει να την καταλάβουμε και πρέπει να την καταλάβει και όποιος ακούει. Χωρίς να μειώνω προηγούμενους παράγοντες, προς Θεού δεν συγκρίνω, απλά είναι φανερό ότι ο άνθρωπος ήταν Παναθηναϊκός. Δηλαδή, όταν λέμε τη λέξη Παναθηναϊκός, και είναι, δεν εννοούμε μόνο έτσι ένας απλός άνθρωπος που του άρεσε ο Παναθηναϊκός. Ήταν η ζωή του, ήταν πολύ μέσα στο να είναι Παναθηναϊκός. Δεν ήταν κάτι έτσι επιφανειακό. Το νιώθες από την πρώτη στιγμή που μιλούσες και μιλούσες για τον Παναθηναϊκό, το καταλάβαινες. Αν με ρωτούσες ποιο ήταν το σημαντικό χαρακτηριστικό του, δεν είναι η ορμητικότητα που σου είπα μόνο αυτό. Είναι το βασικό, είναι ότι καταλάβαινες ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο που ήταν Παναθηναϊκός και όχι κάτι που ήθελε να χρησιμοποιήσει τον Παναθηναϊκό ή να κάνει κάτι με τον Παναθηναϊκό.
1: Επενδυτής πλέον λόγος, είναι να κερδίσει από αυτό κάτι.
2: Όχι, με τίποτα. Ένιωθες ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν το βασικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι που ένιωσαμε εμείς από την αρχή. Αλλά είχαμε την ατυχία να μην ξέρει ακόμα. Δηλαδή, να φανταστείς, ας πούμε, δεν ζήσαμε την γενναιοδορία του Προέδρου εμείς. Δηλαδή, εγώ ήμουν μαζί του ένα χρόνο, κάτι τέτοιο. Και μετά πήρα μεταγραφή. Οπότε στον προχρόνο πάνω δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Δεν καταλάβαμε τη σημασία του. Εγώ το κατάλαβα γιατί ήμουν αρχηγός και του μιλούσα συνέχεια και ήμασταν σε επαφή. Αλλά δεν νιώσαμε αυτό που έγινε μετά. Δεν ένιωσα εγώ, δεν πρόλαβα δηλαδή. Αυτό ήταν η ατυχία στην όλη φάση.
0: Από τις πρώτες στιγμές κάποια ατάκα που σας είχε πει και θυμάστε?
2: Μου κάνει εντύπωση πόσο του άρεσε το να φαίνεται στον κόσμο ότι είναι Παναθηναϊκό, ότι να δηλώνει την Παναθηναϊκή του ιδιότητα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, και η ατάκα ότι ήταν, μου δείξε με τον Μπίκα στην ιστογραφία του, Τάκη, έλα να δεις εδώ τι γράφει η εφημερίδα για τον Παναθηναϊκό και για μένα. Ναι. Και το πέμε με την έπαρση ότι γράφει για μένα. Όπως το λένε, κοιτάξτε, εγώ γίνομαι διάσημος. Το γράφει ότι τι γράφει για το Παναθηναϊκό σε σχέση με μένα, δηλαδή εγώ με το Παναθηναϊκό. Αυτό ήθελε, τη σύνδεση ήθελε να μου δείξει. Ότι το γράφει η εφημερίδα, ας πούμε. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Θα μπορούσατε να φανταστείτε τον Παναθηναϊκό χωρίς την οικογένεια Γιαννακόπουλου? Είναι αλήθεια, αλλά ξέρετε τι, επειδή κάποια στιγμή και πραγματικά αυτό ήθελα να το ρωτήσω στον Αργύρη Παπαπέτρου που τον έχουμε πιο μετακαλεσμένο. Ότι ο Αργύρης Παπαπέτρου και ο γιος του, ο Ιωάννης, έχουν καταφέρει να παίξουν τον Παναθηναϊκό σε διαφορετικές εποχές και είναι η ίδια οικογένεια. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και, δηλαδή, μόνο αν όχι ο Μιζράχη πρέπει να είναι στη Μακάμπου, δεν θυμάμαι αν είναι τόσα πολλά χρόνια. Το έχετε όμως φανταστεί ότι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, δεν λέω τώρα στο παρελθόν τι θα άλλαζε, στο μέλλον κάποια στιγμή να μην υπάρχει οικογένεια για να κόψει το Παναθηναϊκό?
2: Κοίταξε, είναι μια ερώτηση η οποία θεωρώ ότι είναι. Όταν την έλεγα ρητορική, αλλά να σου πω κάτι. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί το άθλημα που έχει.
0: Έπεσε η γραμμή.
1: Δεν πειράζει, θα το ξανακαλέσουμε αμέσως.

0: sweet as the punch.
1: Λοιπόν, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Τάκη Ρωνέο, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει η κουβέντα να γίνεται ωραία. Έχει πει τρομερές ιστορίες. Τον βρίσκουμε και επιστρέφουμε αμέσως. Αυτά, όπως λένε, αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Είναι μια τάκα που ήθελα πάντα να την πω.

0: Λοιπόν, το λύσαμε το θέμα μας. Πάμε κατευθείαν στον κύριο Κορονέο. Τώρα μας ακούτε καλά, έτσι?
1: Μα βέβαια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην περιμένουμε την απάντησή σας στο ερώτημα το αν μπορείτε να φανταστείτε τον Παναθηναϊκό δίχως την οικογένεια.
1: Έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ τώρα πια, που έχει γίνει καθαρά επαγγελματικό, λογικό είναι να μπορώ να τη φανταστώ, γιατί αυτή μπορεί να είναι μια τέτοια κατάληξη, ότι μπορεί να υπάρχει Παναθηναϊκός χωρίς την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, ότι ο επόμενος ιδιοκτήτης αποκλείεται, νομίζω, να είναι στο επίπεδο του να είναι τόσο Παναθηναϊκός όσο είναι ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή. Και αποδεδειγμένα ο πρόεδρος τώρα δεν κοιτάει ισολογισμούς, ισοζύγια, και αν και σίγουρα τα κοιτάει, αλλά δεν κοιτάει, ξοδεύει χρήματα χωρίς να λέει ότι δεν θα το κάνω αυτό γιατί δεν θα φέρω αυτόν τον παίκτη, δεν θα κάνω αυτό για την ομάδα γιατί θα χάσω χρήματα. Δεν το βλέπει έτσι. Ο επόμενος ιδιοκτήτης νομίζω ότι θα το δει πιο ψυχρά και επαγγελματικά, και θα πει ότι εγώ θέλω να κερδίσω σε κάθε συναλλαγή, θα κάνω αυτό, θα έχει έναν ισολογισμό δηλαδή. Έτσι πιστεύω θα είναι το επόμενο, αν θα υπάρξει. Εύχομαι σαν Παναθηναϊκός, εγώ έτσι όπως είναι τα πράγματα, εύχομαι να μην αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ελπίζω να αλλάξει το διοικητικό καθεστώς. Δηλαδή τι θέλω να πω, θέλω δίπλα στον πρόεδρο να υπάρχουν, όπως έχει κάνει τώρα που ήρθε ο Μπράντοβιτς, συγγνώμη, με τον Διαμαντίδη, με τον Αλβέρτη, με οποιονδήποτε άλλο να αποφασίσει η διοίκηση, που να έχει παίκτες όπως ο Μπατίστα, που να έχει δίπλα ανθρώπους που έχουν ουσιαστικά περάσει πολλά χρόνια μέσα στο άθλημα και σαν παίκτες ή σαν διοίκηση, ώστε πραγματικά να έχουμε μια πιο επαγγελματική προσέγγιση σε τα θέματα δείξεις του συλλόγου και συμπεριφοράς. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
2: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε.
0: Αυτό δεν είναι μόνο θέμα Παναθηναϊκής πανστρατιάς, ας το πούμε έτσι. Είναι και να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν το άθλημα, το έχουν ζήσει και έχουν ζήσει και τον Παναθηναϊκό. Αν έχουν ζήσει και τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Όπως πολύ ωραία αναφέρατε, ο Αλβέρτης, ο Διαμαντίδης, ο Μάικ Μπαλτίστο, όλοι αυτοί έχουν ζήσει τον Παναθηναϊκό σε πολύ καλές εποχές και ξέρουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός για να το...
1: Όχι μόνο και ξέρουν, έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει στον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι έχουν περάσει μόνο από τον Παναθηναϊκό, κατάλαβες.
0: Ακριβώς.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Πιστεύετε ωστόσο ότι η οικογένεια Γιαννακόπουλου, αν το πιάσουμε έτσι από τον Παύλο, τον Θανάση και τώρα πλέον στον Δημήτρη, είναι έτσι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο? Δηλαδή δεν υπάρχουν...
1: Και τα γένια των παλεμάχων, δηλαδή για νύχτος αυτούς, θα ήθελα πάρα πολύ η διοίκηση να σκεφτεί επί τη ευκαιρία ότι πολλοί παλιοί αθλητές μπορούν, δεν το βλέπουν, είναι Παναθηναϊκοί, δεν το βλέπουν με θέμα δουλειάς, μπορούν αφιλοκερδώς να προσφέρουν υπηρεσίες στα τμήματα οικοδομών ή και ακόμα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ας πούμε, στα τμήματα υποδομών και σε πιο κάτω κλιμάκια. Δηλαδή θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να έχει μια δομή όπως στην Ισπανία ή στη Σερβία, που βλέπουμε ότι οι διοικήσεις των ομάδων από πάνω ψηλά,
0: κάτω τον ιδιοκτήτη ουσιαστικά.
1: Τον διευθύνων σίγουρα ή τον μάνατζερ της ομάδος. Πάμε μέχρι ακόμα και στα κλιμάκια, τα χαμηλά, που τους νέους παίκτες είναι παίκτες από το παρελθόν, από τους παλέμαχους. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι έχει υστερήσει, δηλαδή. Νομίζω αυτό είναι. Και μην το πάρουμε σαν παράπονο, απλώς σαν μια παρατήρηση.
2: Ναι.
1: Αλλά για να επανέλθουμε πάλι στην οικογένεια, γιατί αυτό είναι το θέμα, και το κλείνω στο κομμάτι του αν φαντάζομαι τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Γιαννακόπουλο, την οικογένεια. Εγώ, επειδή έχω ζήσει όλη την πορεία, βέβαια από την αρχή, αλλά όχι στο βαθμό που ζει ο Αλβέρτης ή ο Διαμαντίδης ή ας πούμε ο Μπατίστα ή τα παιδιά αυτά, θεωρώ ότι συναισθηματικά δεν θα ήθελα ποτέ να αλλάξει αυτό.
2: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Γενικότερα βλέπουμε και την οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια, ξεκινώντας από τον Παύλο, τον Θανάση και τώρα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές οικογένειες παγκοσμίως. Εντάξει, πανευρωπαϊκά ήθελα να πω στην αρχή, αλλά παγκοσμίως όπως πάει, αν το βάλουμε όχι στο ψυχρά επαγγελματικό κομμάτι, που να ξοδεύουν τόσα λεφτά επειδή είναι Παναθηναϊκοί και θέλουν να κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι πολύ σωστή παρατήρησή σου, αλλά θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα. Ο λόγος που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και υπάρχει μόνο από την οικογένεια Γιαννακόπουλου είναι ότι είναι καθαρά, έχει μπει ο επαγγελματισμός. Όλα ξεκινάνε από την Αμερική. Οι Αμερικάνοι από την παλιά ήταν οικογένειες που ήταν Los Angeles Lakers, Boston Celtics, New York Knicks. Ήταν οικογένειες οι οποίοι πραγματικά υποστηρίζανε αυτές τις ομάδες και ήταν και επενδυτές. Αυτό το πράγμα τώρα έχει αλλάξει γιατί είναι τεράστια τα ποσά. Οι επενδυτές κοιτάνε τώρα να επενδύσουν χρήματα και δεν είναι ανάγκη να είναι Lakers αυτός που θα αγοράσει την ομάδα ή να είναι Boston Celtics ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το λόγο δεν βρίσκεις παγκόσμια αυτό το κομμάτι, γιατί έχει γίνει καθαρά ισολογισμοί. Είναι θέμα επενδύω, κερδίζω, κάνω. Αυτό είναι. Εδώ όμως, εδώ με την οικογένεια δεν ισχύει. Γι' αυτό...
0: Μα δεν ίσχυε και τα παλιά χρόνια. Αυτό ήταν δηλαδή το ότι η οικογένεια Γιαννακόπουλου μπήκε στο μπάσκετ δυναμικά. Το θυμάστε και πολύ καλύτερα από μένα. Είναι ότι άρχισε να φέρνει. Τι να ξεκινήσουμε, πήρε τον Γκάλι. Μετά έφερε NBAers. Έφερε όποιον ήθελε ουσιαστικά, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Το ίδιο κάνει και τώρα, πληρώνοντας και υπεραξίες, πληρώνοντας και χρήματα. Το οποίο όμως αυτό είναι που θέλει τελικά ο κόσμος. Ο κόσμος δηλαδή του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ κτλ. Αυτό γουστάρει, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Να βλέπει την ομάδα του να έχει τους καλύτερους παίκτες, ας το πούμε έτσι, και να κερδίζει. Και αυτό τους το έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια η οικογένεια Γιαννακόπουλου.
1: Εγώ απόλυτα συμφωνώ μαζί σου. Απόλυτα. Απόλυτα. Απλά να σου πω όμως μια παρατήρηση. Δεν είναι κάτι το οποίο. Μια παρατήρηση. Συνήθως οι άνθρωποι που είναι τόσο δεμένοι με την ομάδα, όπως ανέφερες, ας πούμε, και ειδικά μιλάμε τώρα για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, επειδή ακριβώς παρασύρονται από αυτό το συνέστημα, πολλές φορές οι επιλογές, το κομμάτι που έχουν για συνεργασίες, παίζει μεγάλο ρόλο και πόσο Παναθηναϊκός είναι κάποιος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο, και εκεί μπορεί να γίνουν κάποια λάθη, δεν είναι το κριτήριο η ικανότητα για τη συγκεκριμένη θέση, είναι και το πόσο Παναθηναϊκός ή πόσο κοντά είναι στην οικογένεια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δηλαδή, πολλές φορές το κριτήριο είναι το συνέστημα και το Παναθηναϊκός και δεν είναι η αξιολόγηση της ικανότητας για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτό είναι μια παρατήρηση, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπω στο Παναθηναϊκό. Μόνο το βλέπω πολλές φορές και σε άλλες ομάδες που οι ιδιοκτήτες είναι με την ομάδα συνδεδεμένοι συναισθηματικά.
2: Πώς βλέπετε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος? Είναι ένα τουρνουά που γίνει θεσμός, έχει γίνει και στο Καλιμάρμαρο, έχει ταξιδέψει μέχρι την Αυστραλία. Φέτος θα γίνει στο T-Center Athens. Πώς το βλέπετε αυτό το θεσμό?
1: Δεν άκουσα καλά την ερώτηση, γιατί το πού θα γίνει, με ρωτά.
2: Όχι, λέω. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος πλέον έχει γίνει θεσμός, έχει πάει μέχρι την Αυστραλία, στο Καλιμάρμαρο, τώρα στο ανακαινισμένο T-Center Athens. Πώς το βλέπετε το θεσμό?
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό, διότι εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές συνηθίζουμε να μην τιμούμε ανθρώπους που έχουν προσφέρει, όπως και η οικογένεια. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός που πολύ καλά έχει γίνει, έχει πάρει αξία, ο κόσμος το παρακολουθεί, το περιμένει, είναι τα πρώτα παιχνίδια που η ομάδα την γνωρίζουμε και βλέπουμε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο γεγονός και νομίζω ότι όλοι πρέπει να αγκαλιάζουμε και όχι μόνο και ως προς το σεβασμό και στο όνομα αυτό. Δηλαδή όχι μόνο από το γεγονός ότι είναι τα πρώτα παιχνίδια και θέλουμε να δούμε την ομάδα, είναι και σεβασμός δηλαδή στο πρόσωπο αυτό και νομίζω ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο ακριβώς για να τιμήσει και το όνομα της οικογένειας.
0: Τέλεια. Κύριε Κορονέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Ευχόμαστε τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα διαβάσετε γιατί πρόκειται να εκδώσω το γύρω στον Δεκέμβριο ένα βιβλίο που είναι βιογραφικό.
2: Τέλεια.
1: Που αναφέρεται και στην οικογένεια και στον κύριο Γιαννακόπουλο.
2: Τέλεια. Δεκέμβριο πάντα θα βγει.
1: Θα βγει περίπου Δεκέμβριο, στοχεύουμε να βγει Δεκέμβριο.
0: Μια χαρά.
1: τότε θα μπορέσω και ελπίζω να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή.
2: Εννοείται και, με το καλό, θα γίνει και η παρουσίαση να έρθουμε.
1: Φυσικά θα είσαστε προσκεκλημένοι, θα γίνει στον τάφο του Ινδού.
2: Εντάξει, εννοείται, πού άλλο, εννοείται.
0: Εννοείται. Όχι τίποτα άλλο. Εγώ να σα πω, θα σα αγκαζάρω και για μια άλλη φορά. Διότι θα ήθελα κάποια στιγμή θα μιλήσουμε μόνο για το κολέγιο που πήγατε. Γιατί πήγατε σε μια περιοχή η οποία είναι περίεργη, το Μισισιπί. Εκείνη την εποχή ειδικά ήταν πολύ περίεργη.
1: Όχι περίεργη.
0: Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Ήταν εποχή, δεν το συζητάμε καν. Οπότε νομίζω ότι θα έχετε τρομερές ιστορίες από εκεί. Για να καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος πώς ήταν ο κόσμος, πώς έχει γίνει ο κόσμος και γιατί έχει γίνει έτσι ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Στο βιβλίο αυτό που θα βγει τον Δεκέμβριο, μήνα, τα περιγράφω όλα αυτά.
2: Τέλεια,
0: ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
1: Οπότε έτσι, αν με καλέσετε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
0: Εννοείται. Μην το συζητάτε καν.
2: Εννοείται.
0: Τέλεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κολονέα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την τιμή να μιλήσω για αυτή την υπέροχη οικογένεια.
2: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay εδώ στο ΕΟΚ Web Radio. Ο Μαρίνος Πρίτζης, Μιχάλης Γκιουλένογλου, δημοσιογραφική υποστήριξη ο Δημήτρης Μελίσσης. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα του άμεσου replay, τη δεύτερη και τελευταία ώρα. Μέχρι τις 4 σας κρατάμε συντροφιά σήμερα με επικαιρότητα, με μπάσκετ, με καλεσμένους. Ακούσαμε ήδη τον Τάκη Κοροναίο να μιλάει για την οικογένεια Γιανακόπουλου, για τον αντίκτυπο που έχει η οικογένεια Γιανακόπουλου. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ γενικότερα.
1: Γενικότερα,
0: και στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και κυρίως για τον Παύλο Γιανακόπουλο, γιατί γι' αυτόν γίνεται τουρνουά σήμερα και αύριο.
0: Ακριβώς. Τόσο αυτός όσο και ο Θανάσης έχουν μυθικές ιστορίες. Μυθικές ιστορίες, ναι, δηλαδή βέβαια. Βιβλίο.
1: Θα μας πει ψεύω και ο Αργής Παπαπέτρου πράγματα. Έτσι ακριβώς. Σε λίγο τον έχουμε μαζί μας.
0: Έτσι ακριβώς. Όχι, φαντάσου ο Γιάννης Γιαννούλης που ακολουθεί. Θα τον ακούσουμε σε πολύ λίγο. Έχει και αυτός ιστορία με Παύλο Γιαννακόπουλο.
1: Βλέπεις, περάσει το Παναγκό Γιάννης.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όχι, γενικότερα νομίζω ότι πολλοί έχουν, διότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι αυτό ενδιαφερόντουσαν για τον μπάσκετ με το δικό τους τρόπο, με πολλά χρήματα, σε μια εποχή τότε που και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Ήταν ομάδες οι οποίες άρχισαν τότε να κάνουν τον πρώτο θόρυβο, ας το πούμε έτσι, στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ναι. Και προφανώς τόσο η οικογένεια Γιαννακόπουλου όσο και ο Σωκράτης Κόκαλης που είχε τον Ολυμπιακό είχαν επιλέξει έναν τρόπο θορυβώδη, να το πούμε πάρα πολύ απλά, για να πούν στις υπόλοιπες ομάδες τις δυνάμεις τότε της εποχής, οι οποίες ήταν πολλές περισσότερες από ό,τι είναι τώρα, να τους πούνε ότι ξέρετε κάτι, είμαστε κι εμείς εδώ και καλά θα κάνετε να μας συνηθίσετε, διότι ναι, δεν θα φύγουμε, δεν θα σταματήσουμε.
1: Ναι, εννοείται αυτό, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από επικαιρότητα πριν πάμε στον Γιάννη Γιαννούλη. Το Μαερτέλ υπέγραψε για ένα χρόνο στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Την άλλη εβδομάδα, αρχής άλλης εβδομάδας θα έρθει στην Αθήνα.
0: Οκ, εντάξει, είναι στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ΑΕΚ. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν είναι επειδή είναι εκτός ο Δημήτρης Φιλιώνης, γενικότερα έχει πρόβλημα στον Άσο. Είναι μια προσθήκη για τη σεζόν. Να έχει έναν άνθρωπο για να μπορεί να. Μια παραπάνω λύση στον Άσο.
1: Ένα δημιουργό.
0: Ακριβώς. Το οποίο εντάξει, παραδοσιακά η ΑΕΚ επένδυε στους Άσους. Μην τα θυμίσω, Κίνο Κολόμ. Που είχε έρθει στα τελευταία που λέγαμε όλοι. Και ο Κίνο Κολόμ ήταν παιχτάρα τελείωτη. Έβγαζε assist, έκανε τα πάντα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω λάθος, και ζητάω συγγνώμη αν κάνω, ήταν η χρονιά που ήταν και ο Δημήτρης Φιλιώνης τραυματίας με τη μέση του τότε. Και έπεσε το μεγαλύτερο βάρος στον Κολόμ και το σήκωσε κανονικότητα γιατί ο άνθρωπος ξέρει μπάσκετ, όπως και ο Έρτελ ξέρει μπάσκετ. Οκ, okay, μπορεί να είναι στα 37 του. Αλλά γι' αυτό τον πήρε η ΑΕΚ, όχι επειδή είναι 37 ετών. Έτσι,
1: για
0: να,
1: όχι,
0: να έχει και άλλους. Ενώ, να μην χρειάζεται ο Ερτέλ να παίζει 35 λεπτά, προφανώς δεν χρειάζεται να παίζει 35 λεπτά ο Κολόμ. Αλλά θέλει και την εμπειρία του Ερτέλ και το σκοράρισμα του Ερτέλ και προφανώς και τις πάσες που ξέρει να βγάζει ο Ερτέλ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιάννη Γιαννούλη.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, τον επικοινωνήσαμε μαζί του, είπαμε, με πρώτο γνώμονα να μας μιλήσει για τον νέο ΠΑΟΚ, ειδικά τώρα που έχουμε και έτσι. Αγωνιστικό κριτήριο, έχουμε το ρόστερ, έχουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος κερδίζει όλα τα φιλικά του και είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει επίσημα η σεζόν, οπότε πάμε να ακούσουμε Γιάννη Γιαννούλη.
2: Λοιπόν, το Γιάννη Γιαννούλη, έναν παίχτη ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον ΠΑΟΚ και είναι ένας από τους ανθρώπους που είναι ίσως όχι ο καταλληλότερος, αλλά από τους κατάλληλους ανθρώπους για να μας μιλήσουν για αυτό που γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Αρχικά, Γιάννη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
3: Καλησπέρα, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ας μιλήσουμε λοιπόν για ΠΑΟΚ. Πώς βλέπεις όλη αυτή την έκρηξη του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη που ταιριάζει μετά την έλευση του κύριου Μιστακίδη, με δεδομένο πλέον ότι έχουμε ρόστερ, υπάρχουν τα πρώτα φιλικά και ήδη ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει και τα δύο τελευταία στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος προτού μπει στα επίσημα.
3: Ναι, πρώτον πιστεύω όλη η Ελλάδα είναι χαρούμενη με την έλευση του κύριου Μιστακίδη και σίγουρα και τη δύναμη του Σιάο που είναι στον Άρη, γιατί πλέον η Θεσσαλονίκη ζει έναν άλλον, έχει έναν άλλον αέρα τελευταίο χρόνο. Είναι όλοι χαρούμενοι, όλοι ενθουσιασμένοι για το μπάσκετ πάλι. Είναι κάτι που είχε πάνω από 25 χρόνια να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι

0: φανταστικό, είναι κάτι που ξέρεις, περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε αυτό. Το ζητούσαν το κάποιος μεγάλος οικονομικά παράγοντας να έρθει να αναλάβει την ομάδα. Μόλις βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, κατευθείαν άλλαξε τα πάντα. Mm-hmm. Όλοι καινούργοι παίκτες, όλο καινούργιο το γήπεδο φτιάχνεται, προπονητές, Ευρωλίγκια, όλα. Mm-hmm. Δεν χορτάνουμε να χαμογελάμε.
1: Είναι αλήθεια αυτό και χαίρομαι πιο πολύ που το λες, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους, ότι okay, έχεις παίξει μπάσκετ στον ΠΑΟΚ, έχεις... Τρέφεις είναι σήμερα για τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά μιλάς και για τον Άρη. Δηλαδή, νομίζω ότι γενικότερα σας αρέσει εσάς τους παλιότερους που έχετε ζήσει και την έγκλη του ΠΑΟΚ και του Άρη, να βλέπετε και τον Άρη να δυναμώνει. Γενικότερα, όπως είπες, στη Θεσσαλονίκη δηλαδή, να αποκτά μια δυναμική την οποία την είχε χάσει τα τελευταία χρόνια.
0: Κοίταξε, και συν τον Ηρακλή.
1: Και ο Ηρακλής, βέβαια. Και
0: ο Ηρακλής, φέτος η χρονιά που πέρασε, η σεζόν που πέρασε. Έκανε μια πολύ καλή χρονιά γιατί είχε ανέβει η κατηγορία.
1: Ακριβώς, ο νεοφώτιστος, τις δυσκολίες που έχει ο νεοφώτιστος, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, τώρα έχει πάρει καλούς παίκτες, δηλαδή θα είναι δυνατή έδρα. Δηλαδή υπάρχει και ο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη. Γενικά η Θεσσαλονίκη ζει ένα κάτι πολύ όμορφο. Ο Άρης έχει ακριβώς τους ίδιους στόχους με τον ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Φτιάχνει το γήπεδο. Ξέρετε, είναι άλλα 1000 άτομα, 1200 από ό,τι άκουσα μέσα στο Palette Sport.
1: Εννοείται.
0: Να γίνει γύρω-γύρο. Δηλαδή, το Palette Sport, επειδή το ζήσα πολλά χρόνια, σαν έδρα μου και, και εκτός έδρας που έπαιζα, για μένα είναι το καλύτερο μπασκετικό γήπεδο της Ευρώπης.
1: Mm-hmm. Αλήθεια,
0: και
1: αυτό
0: κοντά,
1: και...
0: οι φίλαθλοι, η ακουστική, όλα τα πάντα.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Το παλατάκι δημιουργήθηκε το 2000, θυμάμαι, έπαιζα ακόμα εγώ στον ΠΑΟΚ, γέμισε δύο φορές και τώρα είναι sold out, με διαρκείας με αυτά. Δηλαδή έχει αλλάξει όλη η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης και πραγματικά είμαστε χαρούμενοι. Μακάρι να γίνει... αυτό που είπαν από 20 ομάδες Ευρωλίγας να γίνουν 24, μετά 28, ξέρω εγώ πώς θα γίνουν, να φτάσουν σε Άρη, να είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στην Ευρωλίγα, σύν με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, γιατί είχαμε κουραστεί να βλέπουμε τελικούς, τους δύο μόνο που αξίζαν, εννοείται.
1: Ναι, τους πιο δυνατούς, ας το πούμε έτσι, ναι, να εμφανιστούν κάποιοι δυνατοί εξίσου, δηλαδή, να τους αμφισβητήσουν.
0: Ναι, τώρα πήγαινε να κερδίσουμε στο Παλατάκι, πήγαινε να κερδίσουμε στο Palette Sport, πήγαινε να κερδίσουμε στην ΑΕΚ τώρα, γιατί και η ΑΕΚ έχει ανέβει πάρα πολύ.
1: Εσύ πάντως...
0: Ηρακλής θα κάνει κάποιες κηδείες, όπως το λέμε εμείς.
1: Κανονικά.
0: Στο μπάσκετ.
1: Κανονικά. Όποιος δεν προσέχει, το ξέρεις ότι η κηδεία τον περιμένει, όποιος δεν προσέχει. Η αλήθεια είναι ότι προφανώς το περίμενες κάποια στιγμή. Αλλά το περίμενες αυτό το πράγμα, ότι θα ερχόταν η στιγμή.
0: Δεν το περίμενα, θα σου πω την αλήθεια, αλλά το ευχόμουν. Δηλαδή, κάνε μια ευχή για τον ΠΑΟΚ να βρεθεί κάποιος δυνατός παράγοντας, ξέρεις, και δυνατός πρόεδρος. Ενώ δυνατός οικονομικά δυνατός.
1: Ναι, βέβαια. Το βασικό αυτό είναι αυτό.
0: Γιατί ο κύριος Μητσακίδης τώρα μαθαίνει μπάσκετ, ας πούμε, δηλαδή είναι τώρα μαθαίνει. Δηλαδή υπήρχαν πράγματα στην αρχή όταν ήρθαν οι άνθρωποι του κ. Μητσακίδη, γιατί εντάξει, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι ο πρόεδρος εκεί πέρα όλη η μέρα. Έχουν και δουλειές αυτή η δισεκατομμυριούχη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι κάνουμε εδώ, πετρέλαιο. Ξέρεις, διάφορα, αλλά ξέρεις, δηλαδή πολύ μικρά πράγματα, λεπτομέρειες, τις οποίες όλο το κάνουμε, το αποτελείο στο πρωτάθλημα, και τα βρήκανε κάπως ο ΑΣ και η ΚΑΕ, εκεί πέρα ένα μπέρδεμα που είχαν μεταξύ τους, ξεκίνησαν και φτιάχνουν και το γήπεδο, το παλατάκι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, δεν είναι τσιγκούνησε να πει... Θα σπάω να φτιάξω ομάδα και μετά αυτά. Ναι. Το μιμικρίο Μιστακίδης θέλει όλο το...
1: Θέλει όλο το πακέτο ουσιαστικά. Ναι, να κάνει κάτι, ένα υπερσύγχρονο, μια υπερσύγχρονη ομάδα με όλα τα κομφόρ, να το πούμε πάρα πολύ απλά.
0: Ναι, γιατί όταν θες να είσαι μεγάλο κλαμπ, πρέπει όλα αυτά να είναι λυμμένα.
1: Ακριβώς. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια
0: και
1: είναι.
0: Το ΆΚΑ έχει κάνει, το ΣΕΦ βλέπουμε ότι πλέον πήραν τις άδειες. Όλα αυτά δεν ξέρω ακριβώς, μάλλον παραχώρησε το
1: προχωράνε,
0: κράτος.
1: Προχωράνε, αυτό είναι. Προχωράνε και αυτή τα δικά τους έργα.
0: Ναι, όλα τα γίνεται τέλεια.
1: Πάντως, Κριστή, μιλώντας μέσα στη σεζόν και με άλλους και παλιούς συμπαίχτες σου και γενικότερα παλιούς συμπαίχτες του ΠΑΟΚ, ενώ υπήρχε ο ενθουσιασμός, ξέρεις, ο ένας σκοπός είναι πώς θα, όχι θα μετριάσουμε ακριβώς τον ενθουσιασμό, να μην, ξέρεις, αυτός ο ενθουσιασμός αποτελέσει πρόβλημα. Διότι καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει ενθουσιασμός αυτή τη στιγμή, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, εδώ κέρδισε ο ΠΑΟΚ την Αρμάνη στο φιλικό και ο ενθουσιασμός έφτασε ταβάνι. Πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να μετριαστεί, ενώ να υπάρχει λίγο μια πισινή, όχι για αποτυχία, σε καμία περίπτωση το συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά περισσότερο για την υπομονή που πρέπει να έχει και ο κόσμος, γιατί προφανώς και εσύ ξέρεις καλύτερα ότι μπορεί να υπάρξει ένα στραβό αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρξει μια προσμένη ήττα, μια κακή ήττα, ένα κακό βράδυ κτλ.
0: Όχι, όχι, διαφωνώ μαζί σου.
1: Κανένα πρόβλημα. Εννοείται, γι' αυτό την κάνουμε την κουβέντα.
0: Διαφωνώ, ξέρεις τι είναι. Είναι τώρα σε ένα παιδάκι, το δίνεις ένα γλυφιτζούρι και δεν ανοίγεις το χαρτάκι για να το φάει. Είναι δυνατόν. Άνοιξε το. Εγώ πραγματικά χαίρομαι. Θέλω να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και να χάσω και τι έγινε. Και να κερδίσεις πάλι και τι έγινε. Αλλά εγώ όμως ξέρω τι σημαίνει νίκη και ήττα. Οι φίλοι δεν το γνωρίζουν αυτό. Καταλαβαίνω πώς το λες. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή ρέντα. Καλά, έχει πολύ καλούς παίκτες. Καλούς πονητές. Όλοι είναι επαγγελματίες. Το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή, από ό,τι είδα, έχει 2-3 τραυματίες, μπορεί να ξεκουράσει γιατί έχουν μεγάλο. Από ό,τι κατάλαβα με τον Τρικέρι, ότι θέλει φιλικό, ξεφιλικό δεν έχει. Εμείς πάμε για νίκη.
1: Φαίνεται δηλαδή, και τα φιλικά, συγγνώμη για κάποιον. Στα φιλικά ο Πάου πάει όμως, κομμάτια.
0: Διότι, ναι, αλλά πρέπει όμως. Γιατί όμως το κάνει ο Τρικέρι αυτό? Γιατί πρέπει να έχει φτιάξει μάλλον μια ομάδα με 10 καινούριους παίκτες, 12 δεν ξέρω πώς είναι, πρέπει να μάθουν να νικάνε. Ο Παναθηναϊκός ξέρει να νικάει. Άρα ο Μπράντοβιτς θέλει να κάνει τα δικά του. Ξέρεις, ενώ
1: να δοκιμάσει, ναι, να δοκιμάσει σχήματα και τα λοιπά.
0: Να κουράσει κάποιους παίκτες, αυτό, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι άλλη ιστορία. Και ο Άρης είναι σε αυτό που είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θέλει να πηγαίνει παντού να κερδίσει για να αρχίζουν οι παίκτες που έχει. Ναι. Να μάθουν να κερδίζουν.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό πως λες. Είναι που λέμε να μην σου γίνει ήττα συνήθεια. Γιατί αν η ήττα σου γίνει συνήθεια, τότε λες δεν βαριέσαι, ας χάσουμε κι άλλο ένα μάτς, ας χάσουμε κι άλλο ένα μάτς. Το καταλαβαίνω απόλυτα πως το λες.
0: Δηλαδή άλλος στόχος είναι του ΠΑΟΚ το τουρνουά και ότι κάθε φιλικό αυτή τη στιγμή. Άλλος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού.
1: Από ό,τι μου είπες πριν, θα υπάρχει γενικότερα πανστρατιά στο τουρνουά. Γιατί θα κατέβεις και εσύ στην Αθήνα. Και ποιους, για πες ποιους θα συναντήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε, ποιοι θα είναι στο γήπεδο. Ναι. Γιάννη, μ' ακούς? Τώρα.
0: Ναι.
1: Μ' άκουσες την ερώτηση.
0: Ναι, ο Πρέλεβιτς θα είναι. Έχουμε ραντεβού να βρεθούμε και να πάμε.
1: Ο Μπάνε είναι κοντά στην ομάδα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι όπως του είχα στιευτεί, το μόνο. Ποιο πόστο δεν έχει περάσει ο Μπάνε από τον ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει. Μόνο ιδιοκτήτης δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Ο Μπάνε ήταν.
1: Έχει κάνει τα πάντα. Μόνο ιδιοκτήτης δεν έχει γίνει.
0: 10 χρόνια.
1: Αυτό, πρόεδρος, προπονητής, παίχτης.
0: Μα όλα, γιατί τώρα δεν ήταν. Ήταν η διοίκηση πρωτοδικείου. Και ήταν ο Μπάνε, ήταν. Εκεί πέρα 10 χρόνια πολέμαγε.
1: Άστο.
0: Τι να σου πω τώρα, από τη Μίγα Ξύγκη.
1: Κανονικά.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή ο Μπάνι είναι αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, εξωστρέφειας, του αρέσει πολύ αυτό. Εντάξει, στην ομάδα είμαστε όλοι, δηλαδή άμα μας πούνε ελάτε εδώ κάτι να πούμε, να συζητήσουμε, που ήδη έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, με την εμπειρία μας με αυτά. Εντάξει, κοίταξε, είναι κάτι που χαιρόμαστε. Από ό,τι είδα και τις δηλώσεις του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, ότι χαίρεται που ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει, χαίρεται
1: που είναι δυνατός, βεβαίως.
0: Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο ένας ιδιοκτήτης μιας μεγάλης ομάδας με τέτοια ιστορία, με όλα αυτά, να μιλάνε για τον ΠΑΟΚ.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο ακούστηκε το όνομα ΠΑΟΚ πάλι. Γιατί δεκαετία του 90, ΠΑΟΚ ήταν μέσα στις 5 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
1: Εννοείται. Και όποιος δεν το θυμάται μπορεί να δει τα παλιά βίντεο. Έτσι. Εμείς οι παλιότεροι το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Όπως κρέμονται σας τα φίλια, οι φίλαθλοι. Αυτά πρέπει να βλέπουμε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Όχι πώς παίζει η ομάδα. Το πώς είναι η φύλαθλη της κάθε ομάδος.
1: Ακριβώς. Αφού ανέφερες λοιπόν την οικογένεια Γιαννακόπουλου, με αφορμή και το τουρνουά, έτσι, το πάντως Γιαννακόπουλος, που είναι αφιερωμένο στον εμβληματικό ιδιοκτήτη της ομάδας, έχεις συνυπάρξει. Ήσουν παίκτης του ΠΑΟΚ, είχες και τον Παύλο και τον Θανάση. Έχεις κάτι να πεις, θυμάσαι κάποια ιστορία, κάτι χαρακτηριστικό που μπορεί να είναι αυτό που λέμε Παύλος Γιαννακόπουλος?
0: Κοίταξε. Η ζωή τους μετά το μεσημέρι, από ό,τι θυμάμαι εγώ, ήταν ο Παναθηναϊκός. Το πρωί ήταν στη δουλειά τους και σε αυτά. Στις προπονήσεις, στους αγώνες, τα εντός έδρας, εκτός έδρας, κανονίζανε τα πάντα. Δηλαδή, για τους φιλάθλους, για τους αντίπαλους φιλάθλους, εισιτήρια, φαγητό. Δηλαδή, να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Αυτός ήταν ο Παύλος και ο Θανάσης Γιαννακόπουλος. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά. Έχουν αυτό. Τι θέλουν τα παιδιά? Εντάξει, υπήρχαν εμείς που τους πειράζανε λίγο και μας πειράζανε πίσω λίγο να, έτσι, για αστεία διάφορα πράγματα. Ναι. Θυμάμαι ο Αλβέρτης είχε κάνει μια αστεία. Περνάει ο Παύλος του Γιαννακόπουλος και του λέει: «Πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα στην ομάδα». «Τι, Φραγκίσκο μου, αγόρι μου, τι έγινε, τι?» Λέει: «Ο Γιαννούλης είναι να παντρευτεί». Ξέρεις, έτσι για πλάκα.
1: Ναι, ναι.
0: Να ζεις αγόρι μου αυτά, δω, μετά λέει, δεν είναι όμως 100% σίγουρος. Μόλις τον είπε ο Φραγκίσκος, δεν ήμουν εγώ 100% σίγουρος, δεν είχε ήταν εγώ να παντρευτώ, έτσι ήταν η πλάκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γεννάει και λέει με έναν αυθόρμη τρόπο, λέει, θες να βάλεις συνέτερο στην τσέπη σου? Ήταν έτσι ένα ωραίο αστείο, έτσι, δηλαδή.
1: Όντως, αυτή είναι η ιστορία αυτή, γι' αυτό σου είπα, Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν ατακαδόρος σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, στην αρχή να μου δώσει την ευχή του, δηλαδή πατρική φιγούρα. Αφού αγαπιέστε να παντρευτείτε, βεβαίως, εδώ μόλις τον είπε, εντάξει, δεν είναι και πολύ σίγουρος. Μετά το γύρισε, ξέρεις, όπα, λέει, πρόσεξε, λέει, συνέτερο στην τσέπη σου, λέει, κάρτες σου αυτά, να προσέχεις.
1: Αυτά είναι. Τέλεια. Λοιπόν, Γιάννη Γιαννούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Πραγματικά πιστεύω ότι αν είχαμε χρόνο, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη ώρα με ιστορίες και κάποια στιγμή νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Με παλιές ιστορίες, γιατί έχεις πάρα πολλές και τις λες και με εξαιρετικό τρόπο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Εγώ τι να πω, να ευχηθώ κάθε καλή συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Εννοείται, όχι
0: καλά,
1: επειδή είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Το μπάσκετ δεν είναι μόνο, κοίταξε.
1: Αυτό είναι και το μπάσκετ. Ακριβώς. Το θέμα μας είναι να υπάρχουν πολλές ομάδες να παίζουν καλό μπάσκετ και να βλέπουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και όπως το λέμε και εμείς πολλές φορές, όχι άλλο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, ενώ να υπάρχει κάποιος να τους αμφισβητήσει, να δούμε αν μπορεί κάποιος να τους αμφισβητήσει.
0: Αγωνιστικά
1: μόνο, πάντα, εννοείται, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Και επειδή είναι κύριοι, δεν το ξεχνάμε αυτό, οι προπονητές, οι παράγοντες είναι κύριοι, δεν είναι αυτό το παλιό το παράγοντας, ανοίγω πόρτες, βαράω πόρτες, βρίζω, φωνάζω. Τώρα έχουμε δει, έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Όλοι έχουν στόχο. Στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε κύριοι στην Ευρώπη.
1: Και επιχείρηση.
0: Αλλά να είμαστε και κύριοι εκεί στην Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως. Τέλεια. Με αυτή την ευχή, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άμεσο replay. Τελευταίο μισάωρο.
1: Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
2: Ακριβώς.
1: Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο του μπάσκετ, έναν άνθρωπο που έχει γράψει δική του ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ και έχει αποτελέσει πρότυπο για πάρα πολλούς αθλητές στη συνέχεια. Έναν, να το πω, άκονο εργάτη του μπάσκετ και κυρίως του Παναθηναϊκού, γιατί προφανώς με τον Παναθηναϊκό τον έχουμε συνδέσει. Όσοι τον έχουμε ζήσει και όσοι τον έχετε ζήσει, έχουμε μαζί μας τον κύριο Αργύρη Παπαπέτρου. Καλησπέρα, κύριε Παπαπέτρου, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Επιστρέφω τα καλά σχόλια και λέω ότι είναι και δική μου τιμή που φιλοξενούμε στη πολύ ωραία εκπομπή.
1: Να είστε καλά, δική μας χαρά και όλα τα καλά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Όταν σας λένε Παύλος Γιαννακόπουλος, τι είναι αυτό που σας έρχεται στο μυαλό?
3: Οι πρώτες δύο λέξεις είναι αναμόρφωση του μπάσκετ που μου έρχονται. Είναι ο άνθρωπος που πήρε τον Παναθηναϊκό στα πέτρινα χρόνια. Βέβαια έζησε και ο ίδιος μερικά πέτρινα χρόνια, γιατί ήταν στην αρχή, ήταν άπειρος. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη δεν μετακινούνταν από ομάδα σε ομάδα οι παίκτες, οι μεταγραφές δεν γινόταν ελεύθερα. Δεν είχε δυνατότητα να πάρεις το καλύτερο υλικό που μπορεί να πάρει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Οπότε ανέλαβε σε μια εποχή που οι κανόνες, το καθεστώς, ο αριθμός των ξένων ήταν τελείως διαφορετικό από τη σημερινή εικόνα. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε πολύ λίγα χρόνια κατάφερε να κάνει τον Παναθηναϊκό πολύ μεγάλο και προφανώς όχι μόνο για μένα αλλά για όλο τον Παναθηναϊκό κόσμο, αλλά πιστεύω για όλο τον αθλητικό κόσμο. Ήταν ο αναμορφωτής του μπάσκετ του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, θα έλεγα ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του αθλητισμού γενικότερα.
1: Ποια ήταν η πρώτη σας στιγμή, δηλαδή η πρώτη σας συνάντηση, πώς ήταν?
3: Η πρώτη μας συνάντηση ήταν όταν παίζαμε ακόμη στον τάφο του Ινδού, στα μερίδα στον τάφο του Ινδού. Ήταν ενεργός, ερχόταν και προσπαθούσε να βοηθήσει την ομάδα. Δεν είχε μπει τόσο βαθιά όσο τα επόμενα χρόνια, αλλά ήταν πολύ κοντά στην ομάδα, προσπαθώντας να βοηθήσει τους παίκτες, είχε κάνει αυξήσεις στους μισθούς και γενικότερα ήταν έναν άνθρωπο μαζί και με τον Θανάση, βέβαια το συγχωρημένο, και οι δύο συγχωρημένοι, ήταν δύο ανθρώπους, έναν άνθρωπο που ήταν πολύ κοντά στην ομάδα και που δεν ήταν τόσο, κατά τη γνώμη μου, απόμακρος και τεχνοκρατικός όπως συνηθίζουμε σήμερα να λέμε ή να βλέπουμε από παράγοντες. Ήταν πολύ ζεστός άνθρωπος, προσπαθούσε να ρωτήσει τα προβλήματά μας, ήταν οικείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας απόμακρος άνθρωπος που απλώς τα νούμερα παίζανε ρόλο για αυτόν. Έδωσε το στίγμα δηλαδή της οικογενειακής ατμόσφαιρας, να το πω έτσι.
2: Εσείς πάντως, όπως είπατε, είχατε τη χαρά να τον ζήσετε τον Παύλο. Και πριν ο Παναθηναϊκός αρχίσει να γιγαντώνεται και όταν ξεκίνησε πια αυτή η γιγάντωση που κανείς δεν ήξερε ότι θα οδηγήσει το 2026 σε αυτό που είναι ο Παναθηναϊκός, στα πρώτα χρόνια αυτό του που η ομάδα αποσχίστηκε από το ερασιτεχνικό κομμάτι, έγινε αυτόνομη, ας το πούμε έτσι, τον είδατε εσείς να αλλάζει σε αυτή τη διάρκεια των ετών ή, να το πω έτσι, παρέμενε το ίδιος ή περισσότερο τρελός με τον Παναθηναϊκό? Τρελός πάντα εισαγωγικά, έτσι.
3: Ναι, εγώ τον έζησα από το 88 μέχρι και το 93. Πέντε χρόνια πάρα πολλά θα έλεγα, ώστε να δημιουργήσει, να σχηματίσει μια εικόνα για έναν άνθρωπο. Έτσι, έναν άνθρωπο που είχε πάθος με τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο πάθος το είχε από την πρώτη μέρα έως την τελευταία. Μπορώ να πω ότι το γεγονός ότι καθόταν κοντά στον πάγκο της ομάδας και πολλές φορές επενέβαινε σε ορισμένα φαλσοσφυρίγματα, σε ορισμένες στιγμές που θεωρούσε ότι αδικούταν η ομάδα μας, και ήταν πολύ μάχημος σε αυτό, δηλαδή να προσπαθήσει να εξηγιάνει το σύστημα και να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι την εποχή εκείνη αυτή την εικόνα έχω και αυτό μας δημιουργήθηκε σε όλους μας, ότι σπαταλούσε, σε εισαγωγικά σπαταλούσε, πάρα πολύ χρόνο για τον Παναθηναϊκό. Με το δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις του και οι υποχρεώσεις του ήταν πολύ μεγάλες, σε πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ήταν ένας άνθρωπος που ξυπνούσε κάθε μέρα 5 ώρα το πρωί και γυρνούσε 10 ώρα το βράδυ σπίτι. Αυτό μας το έλεγε ο ίδιος, δεν το λέω από μόνος μου. Οπότε καταλαβαίνω με τα τηλεφωνήματά του, με τις επισκέψεις στο γήπεδο, με το πάθος που έβγαζε σε κάθε αγώνα, με τις επισκέψεις στις προπονήσεις. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε πραγματικό πάθος. Πρώτα απ' όλα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γιατί θεωρώ ότι, όχι θεωρώ, είναι γνωστό σίγουρα ότι ήταν και βοηθούσε και το ποδοσφαιρικό τμήμα κατά καιρούς και κατά περιόδους σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις που έκανε τότε η ομάδα με τον Βαρδινογιάννη, πρόεδρο κτλ. Ήταν πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, ήταν Παναθηναϊκός, είχε πολύ πάθος με την ομάδα και αυτό το πάθος το διατήρησε μέχρι το τέλος. Βέβαια, ο ερχομός του Ομπράντοβιτς τότε, αλλά και σήμερα που ξαναδοκιμάζουμε την ίδια πετυχημένη συνταγή, του έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με θέματα διοικητικά και να μην ασχολείται με κάθε λεπτομέρεια καθημερινή. Γιατί ο Μπράντοβιτς ήταν οργανωτικός, το προπονητικό κομμάτι ήταν πολύ εξελιγμένο την ώρα που το ανέλαβε, είχε το team του. Πριν από αυτό ήταν λίγο πιο ωραίες τεχνικές οι θέσεις των προπονητών στο τιμόν της ομάδας. Ενώ όχι ότι δεν είχαν κατάρτιση ή δεν δουλεύανε οι άνθρωποι ευσυνείδητα και σκληρά, απλώς δεν ήταν τόσο μοιρασμένοι, να το πω, και καθορισμένοι οι ρόλοι. Όταν ο Μπράντοβιτς είχε μεγάλο προπονητικό team, γίνανε GM που μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Οπότε ο Πάρος Γιαννακόπουλος ένουμε στα καθήκοντα του καθαρά διοικητικού ηγέτη.
2: Υπάρχει το παράδειγμα το δικό σας και του γιού σας, το Ιωάννη, όπου έχετε παίξει 15 σεζόν μαζί στον Παναθηναϊκό, αλλά η οικογένεια είναι η ίδια. Υπάρχει οικογένεια Γιαννακόπουλα ακόμα. Αν σας το έλεγε κάποιος αυτό το 1993, ότι ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή το παιδί σου θα παίξει στον Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι υπό την ίδια οικογένεια. Θα το περιμένετε αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο η οικογένεια ξοδεύει χρήματα, κάνει επενδύσεις, χάνει χρήματα το βασικότερο, γιατί για ένα μεγάλο κομμάτι, ειδικά της δεκαετίας του 90, έχανε χρήματα ο Παναθηναϊκός, δεν κέρδιζε από αυτό το πράγμα. Θα το περιμένετε αυτό το πράγμα, ότι θα μπορούσε τόσα πολλά χρόνια να είναι η ίδια οικογένεια?
3: Όχι, δεν θα το περίμενα, γιατί θα μου φαίνονταν πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ τεράστιο σαν ιδέα και σαν σκέψη. Αν όμως τώρα που μπορώ να σκεφτώ ψύχρεμα, αν θεωρώ ότι είναι μια λογική έκβαση, μια λογική συνέχεια, ναι, το θεωρώ 100%. Γιατί? Γιατί θυμάμαι ότι τότε ο Δημήτρης, ο σημερινός πρόεδρος, που ήταν σπούδαζε στην Αγγλία και εμείς παίζαμε στον τάφο του Ινδού, θυμάμαι ότι ερχόταν σχεδόν σε κάθε παιχνίδι από την Αγγλία για να δει τον Παναθηναϊκό μέσα στον τάφο του Ινδού. Μιλάμε τώρα για εποχή που ξέρετε τώρα πώς είναι ο τάφος του Ινδού, δεν έπαιρνε και τόσο κόσμο, έξοδοι κινδύνου δεν υπήρχαν, ασφιχτική ατμόσφαιρα. Παρόλα αυτά ήταν πάρα πάρα πολύ φανατικός με την ομάδα. Δεν θα μπορούσα να πιστέψω ότι θα συνεχιστεί, ας το πούμε, αυτή η δυναστεία, αλλά μου είναι λογικό τελικά, γιατί αυτή η οικογένεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Παναθηναϊκό, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και είναι πολύ μεγάλη ευλογία για μας, για τη δική μας οικογένεια, και δεν το λέω σαν σχήμα λόγω ευλογία. Αν δείτε εκεί έξω θα δείτε ότι λίγα παιδιά προηγούμενων μπασκετμπολιστών κατάφεραν, είχαν την τύχη, είχαν τις συγκυρίες που να τους ευνόησαν, τέλος πάντων, να μπορέσουν να ακολουθήσουν τα βήματα του μπαμπά ή να μπουν στα παπούτσια του μπαμπά. Εγώ είχα την ευκαιρία να το δω αυτό και να το δω στην αγαπημένη μου ομάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν θα ξεχάσω να σας πω και κάτι που είναι off the record, ας πούμε. Όταν ο Ιωάννης πήγε στον Παναθηναϊκό και πήγα στο πρώτο μάτς να τον δω, με πιάσανε, εντάξει τότε ο Παύλος είχε κάποια θέματα υγείας, ας πούμε, με έπιασε ο Θανάσης ο Γιαννακόπουλος και μου λέει: «Μην ανησυχείς αγόρι μου, είμαστε εμείς εδώ. Το παιδί σου είναι στα χέρια μας, είναι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού». Δηλαδή μου το είπε με τέτοια ένταση και με τέτοια συναισθηματική φόρτιση, σαν να μου έλεγε ότι παρέτησε από πατέρας είμαι εγώ τώρα.
2: Αναλάβουμε εμείς αυτό, όπως το επαναλάβουμε εμείς.
3: Αυτό το ένιωσα πραγματικά.
1: Ήταν σαν αυτό που λέγανε όλοι, σαν δεύτερος πατέρας ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος.
3: Ναι, βεβαίως ήταν. Βέβαια είχε πολλά παιδιά, για να λέμε την αλήθεια. Ήταν δύσκολο να διαχειριστείς όλα αυτά τα παιδιά. και ειδικά όταν αλλάζαμε κάθε χρόνο, αλλά η αλήθεια ναι, ήταν πολύ κοντά μας, ήταν σαν δεύτερος πατέρας, μπορούσε να συζητήσει μαζί του. Και ο Θανάσης ήταν το ίδιο, ο Παύλος ήταν λίγο πιο συναισθηματικός. Νομίζω ότι ναι, ότι ήταν ένας άλλος τρόπος διοίκησης τότε. Ήτανε, θα έλεγα ότι ο Παύλος έβαζε πάρα πολλά χρήματα, έχοντας μέσα του και πολύ μεγάλη ανθρωπιά και πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση για το τι γίνεται με τους παίκτες του και εκτός παρκέ. Ενώ δεν νομίζω ότι σήμερα ασχολείται κανείς, ας το πούμε, πέρα από πειθαρχικά παραπτώματα. Δηλαδή δεν φέρνεις ένα παίκτη για να ξενυχτάει, να βγαίνει κάθε βράδυ και να ξέρει όλη η Αθήνα ότι ας το πούμε κάνει άστατη ζωή. Αλλά ακόμα και το αν έφαγε καλά, αν κινήθηκε καλά χθες το βράδυ, αν το σπίτι του ήταν βολικό, αν το κρεβάτι του είναι καλό, αν έχει θόρυβο δίπλα στο σπίτι που μένει, δεν νομίζω ότι απασχολεί κάποιον σήμερα, γιατί είναι πράγματα που τα λύνουν οι μάνατζερς.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Είναι πράγματα που λύνονται ούτως ή άλλως πριν ακόμα πέσουν υπογραφές. Τότε πιστέψουμε ότι ο Παύλος είχε τόσο μεγάλη συνέστηση που τον ενδιαφέρει να δει και πώς αισθανόμαστε, πώς είμαστε, είμαστε καλά ψυχολογικά, βγαίνουμε όλοι μαζί, επικοινωνούμε μεταξύ μας. Κάναμε πάρα πολύ συχνά συναντήσεις που μας έκανε φυσικά ο Παύλος Γιαννακόπουλος σε μαγαζιά που τρώγαμε όλοι μαζί, και τώρα γίνεται, προφανώς και τώρα γίνεται, και αυτό είναι πολύ καλό, αλλά η σύσφυξη σχέσεων μέσα από αυτές τις συναντήσεις γινόταν πολύ τακτικά τότε. Ίσως ήταν και ένας τρόπος να δεθούμε ακόμη περισσότερο.
1: Είπε χτες ο Ζελίκο Μπράντοβιτς ότι αν έβλεπε ο κύριος Παύλος το σημερινό Παναθηναϊκό, σίγουρα θα χαμογελούσε. Για να το βλέπω εκεί ψηλά. Το ενστερνίζετε εσείς αυτό?
3: 100%. Γιατί πέρα από το μικρό διάστημα του Παναθηναϊκού έσοδα-έξοδα, που και αυτό βεβαίως έγινε για κάποιο λόγο, δεν έγινε ούτε για να δυστυχήσει ο Παναθηναϊκός, ούτε για να μην πάρει τίτλους, ούτε για να υπάρχει μια, ας το πούμε, κακή εικόνα. Έγινε γιατί πιθανόν δεν υπήρχε δυνατότητα να υποστηριχτεί πιο πολύ. Αλλά εκτός από εκείνο το πολύ μικρό διάστημα, ο σημερινός Παναθηναϊκός, τι να σας πω, θα γελούσαν και τα μουστάκια του που λένε. Γιατί ο ίδιος για την εποχή του τον έκανε πάρα πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλα budget, πιθανόν και μεγαλύτερο από τα σημερινά budget. Αλλά η σημερινή ομάδα του Παναθηναϊκού είναι μια dream team. Δηλαδή είναι αντάξια της προσφοράς του Παύλου, της οικονομικής του ενίσχυσης του Παναθηναϊκού και του οράματος που είχε να αλλάξει τον Παναθηναϊκό και να τον κάνει μια σούπερ επαγγελματική ομάδα που θα παίρνει συνέχεια τίτλους. Αυτός νομίζω ότι είναι ο σημερινός Παναθηναϊκός. Είναι μια dream team κατά τη γνώμη μου.
1: Και πώς βλέπετε το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος? Έχει γίνει θεσμός, έχει γίνει στο Καλή Μάρμαρο, έχει ταξιδέψει στην Αυστραλία, τώρα θα γίνει στην Athens. Πώς το βλέπετε το θεσμό?
3: Είναι φανταστικός θεσμός, είναι πλέον καθεστώς. Αυτό που προαναφέρεται για την Αυστραλία και για το Καλή Μάρμαρο, ο κόσμος το αγκάλιασε απίστευτα, όπου έχει πάει. Δεν είναι τυχαίο που συμμετέχουν πολύ καλές ομάδες κάθε χρόνο. Είμαι πολύ αισιόδοξος, έχω πολύ εμπιστοσύνη στον κότσο Μπράντοβιτς και στο team του φυσικά. Είναι μια καινούργια αρχή. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει τη χημεία του, γιατί έχει πάρα πολλούς καινούργιους παίκτες ακόμη, για ακόμη μια χρονιά. Ευχή μου είναι να δούμε ένα καλύτερο μπάσκετ. Με το δεδομένο το ότι ο ΠΑΟΚ, ο Άρης δυναμώσανε πάρα πολύ, βλέπουμε καλή εικόνα από αυτές τις ομάδες, ευχή μου είναι αυτό, δηλαδή να δούμε ένα πιο ποιοτικό μπάσκετ. Γιατί εγώ δεν θα έλεγα ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι τόσο ανταγωνιστικό σαν πρωτάθλημα, μιλάω πάντα, σε σχέση με τα κάποια άλλα ευρωπαϊκά όπως της Ισπανίας, με την έννοια ότι δεν μπορούν οι πολύ μικροί να κοιτάξουν στα μάτια τους πολύ μεγάλους, να το πω έτσι. Εγώ εύχομαι φέτος να δούμε κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα, ωραία, τέλεια. Θες να κάνεις καλή ερώτηση?
2: Μας είπε και πολύ ωραίες ιστορίες και πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
2: Κύριε Παπαπέτρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να θυμηθώ εκείνα τα χρόνια και πραγματικά μόλις κλείσω το τηλέφωνο έχω να σκεφτώ και άλλα πολλά, γιατί μου φρεσκάρατε τη μνήμη αρκετά.
1: Άλλη μια στιγμή, γιατί τη θυμάμαι πολύ έντονα, ήταν τη συγκίνησή σας όταν σας βράβησε ΚΑΕ.
3: Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό για μένα. Ναι. Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Έγινε από τον Δημήτρη. Τι να πω, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Δεν έχω λόγια γι' αυτό. Ναι, ναι. Ίσως δεν το άξιζε τόσο πολύ, με την έννοια ότι υπήρξαν πολύ καλύτεροι παίκτες από μένα, αλλά πιθανόν να είχε συγκεραστεί η συνολική μου παρουσία, που είχε να κάνει και με το ήθος, αλλά και με μια έτσι έντιμη από πλευράς δουλειάς προσπάθεια.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαπέτρου. Να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα καλά σας και στην οικογένειά σας.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ και συνεχίστε να κάνετε ωραίες εκπομπές.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν. Ωραίος και ο Αργής Παπαπέτρου. Ο Αργής Παπαπέτρου εντάξει κοροναίος και ο Γιάννης Γιαννούλης.
1: Εννοείται.
0: Κοροναίος Παπαπέτρου και Γιαννούλης μίλησαν για τον Παύλο Γεννακόπουλο.
1: Ο Γιάννης Γιαννούλης και για τον Πάοκ.
0: Για τον Πάοκ εννοείται.
1: Είναι το, για μένα είναι το μεγάλο θέμα. Ναι, δεν θέλω να υποτιμήσω την προσπάθεια του Άρη. Γιατί ο Γιάννης Γιαννούλης δεν το έκανε. Ο Γιάννης Γιαννούλης είπε και το βάση της Θεσσαλονίκης γενικότερα. Και του λέω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ότι αυτό, ναι.
1: Παλέμαχοι του ΠΑΟΚ μιλάνε και για τον Άρη, μιλάνε και για τον Ηρακλή. Θέλουν δυνατή Θεσσαλονίκη, όχι μόνο δυνατό ΠΑΟΚ ή δυνατό Άρη οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρακτικά, αν το δούμε λίγο ψυχρά, λίγο αυτό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα μπροστά από τον Άρη
0: ναι.
1: και τον Ηρακλή.
0: Αλλά είναι άλλη πολιτική του η σημεία ομάδα.
1: Ακριβώς. Είναι και ουσιαστικά πρώτη χρονιά του Μιστακίδη αυτή. Ναι. Γιατί η περσινή, okay, μπορεί να πήρανε 2-3 παίχτες να αλλάξουν λίγο το στάτους, αλλά η πρώτη προχρονιά που τον βλέπουμε είναι αυτή. Ενώ το Σιάο δεν είναι η πρώτη χρονιά. Απλά ο Σιάο το κάνει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το κάνει ο Μιστακίδης. Είπαμε, είναι τρομερό να έχουμε. Θέλουμε και Άρη και Πάο και Ηρακλή και Άρη και όποιο μπορεί να. Να το πω πάρα πολύ απλά αυτό που είπα και στο Γιάννη Γιαννούλη ότι. Αν μπορεί κάποιο να σπάσει το δίπολο του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού, το θέλει, νομίζω το θέλουν όλοι. Νομίζω ότι το θέλουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Ξέρεις για ποιο λόγο. Διότι εάν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η αδερφή Αγγελόπουλη γνωρίζουν ότι υπάρχει κάποιο ο οποίο μπορεί να τους, όχι να του αμφισβητήσει απλά τα σκύπτρα στην Ελλάδα, να του τα πάρει κιόλα. Γιατί είναι άλλο να το αμφισβητώ, άλλο τα παίρνω.
0: Αν του αμφισβητώ και μετά.
1: Είναι σκαλοπάτι αυτό. Αν το ξέρουν αυτό το πράγμα, θα συνεχίσουν να έχουν μεγαλύτερη ζέση.
0: Ναι.
1: Δεν λέω να ξοδεύουν εκατομμύρια γιατί είναι δικά τους και τα κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι δικά μας για να θέλουμε να ξοδεύουν εκατομμύρια. Αλλά αυτό θα τους προκαλέσει. Υπάρχει άλλη ομάδα. Θα πρέπει να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα ή να πρέπει να πάρουμε καλύτερους παίκτες. Να δυναμώσουμε περισσότερο την ομάδα μας. Αυτό μόνο θα βοηθήσει το μπάσκετ. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, τι είχαμε τώρα.
0: Για Ολυμπιακό.
1: Που παίζει σε 1 ώρα και 5 λεπτά τζάμπολ στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Super Cup τη Ευρωλίγκα.
0: Και ο Μιλουτίνοφ τελικά δεν θα αγωνιστεί.
1: Στη θέση του Ταρίκ Τζόουνς, ο οποίος επιστρέφει μετά την μικροεπέμβαση που έκανε στη γάμπα, αν θυμάμαι καλά, στο πόδι.
0: Ναι, έχει μια κίστη.
1: Ακριβώς την αφαίρεση. Έχασε μόνο το τουρνουά στην Κύπρο.
0: Ο Μιλουτίνοφ χθες έκανε ένα. Επειδή είχε κάποιες ενοχλήσεις στο μάτσο με τη Μακάμπη, έπαιξε 2 λεπτά. Χθες έκανε ένα μέρος προπόνησης. Υπήρχαν πιθανότητες, αλλά υπάρχει τόσο
1: έχει αυτή την τενοντίδα.
0: Δεν υπάρχει και λόγος.
1: Όχι, είναι μια τενοντίδα από τον απασχολεί. Έχει ψηλούς Ολυμπιακός.
0: Εντάξει,
1: να πούμε ότι εκτός από τον Μιλουτίνοφ, εκτός έχει μείνει και ο Νετζίπογλου και ο Πλώτας και ο Μπουρνελές. Οπότε κατά συνέπεια ο Κώστας Παπανικολάου επιστρέφει.
0: Κανονικά, ναι.
1: Λοιπόν, και δωδεκάδα του Ολυμπιακού για αυτό το παιχνίδι είναι Μίλερ Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ Βόρντ, Βεζένκοφ Παπανικολάου, Εντζάι, Φουρνιέ, Καραγιανίδη, Χολ και Τζόουν.
0: Καραγιανίδης στο δεκάδα,
1: Καραγιανίδης μαζί με Χολ και Τζόουνς, αλλά λαμβάνουν το. Όχι με αυτή τη σειρά απαραίτητα. Είναι η τριάδα των center.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Και
0: σωστό.
1: Μπορεί να βοηθήσει και ο Εντζάι, άμα θέλει.
0: Αλλά εντάξει, είναι πολλά στη μέση. Στο πρόγραμμα, ναι. Ο Άρης είπαμε ότι παίζει 8 η ώρα σήμερα με τον Ερυθρό Αστέρα φιλικό παιχνίδι στο Βελιγράδι.
1: Ακριβώς.
0: Γενικότερα, παιδιά, να έχετε να βλέπετε παιχνίδια. Είναι χαμός από τώρα τους 5.30.
1: Από τα φιλικά.
0: Από τις 5, συγγνώμη, όχι 5.30, από τις 5, είναι ο Ολυμπιακός χρονικά πρώτος.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι το βράδυ αργά. Οπότε, ό,τι μπορείτε να δείτε.
1: Όχι, όρεξη να έχετε, τηλεόραση να έχετε.
0: Καλά, τώρα καλά μπορεί να ανοίξει 2-3 παράθυρα.
1: Ναι, αυτό.
0: Λάπτοπ, τηλεόραση.
1: Λάπτοπ, τηλεόραση, υπολογιστή, τηλέφωνο,
0: μαζί,
1: όλα μαζί.
0: Α, και του Άρη νομίζω δεν το δείχνει κάποιο κανάλι.
1: Νομίζω πως όχι, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, αλλά τα υπόλοιπα τα δείχνουν.
0: Εντάξει, ναι, λοιπόν, σίγουρα.
1: Τέλεια. Οπότε ένα ακόμη άμεσο replay έφτασε στο τέλος του. Είχαμε αρκετούς καλεσμένους, αρκετές ατάκες. Περνάει πλέον η δράση, πάμε. Όπως είπαμε,
0: ναι,
1: δράση.
0: Ότι υπάρχει και κύπελλο Ελλάδας, έτσι υπάρχει συνέχεια. Οπότε
1: ακριβώς
0: θα έχουμε συνέχεια. Δηλαδή, δούμε τη σκυτάλη.
1: Ραφαήλ Ελαγάς, Αθήνα Πατρινού έρχονται, pre-season.
0: Ναι,
1: με όλα τα υπόλοιπα νέα που υπάρχουν, πριν το τζάμπολ κτλ. Οπότε σας αφήνουμε σε καλά χέρια.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε
0: γεια σας.
1: Καλά, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σας φίλοι του μπάσκετ, καλώς ήρθατε και στο τελευταίο δίωρο του σημερινού προγράμματος του Rock Web Radio. Πριν τα τζάμπολ, πριν season, όπως θέλετε πείτε τη συγκεκριμένη εκπομπή, επανέρχεται για άλλη μία σεζόν η εκπομπή Radio. Πριν τα τζάμπολ, πριν season, όπως θέλετε πείτε τη συγκεκριμένη εκπομπή, επανέρχεται για άλλη μία σεζόν η εκπομπή

με τους δύο εκλειπώντες που είχαν την αγάπη και τη λατρεία του κόσμου, του συναδέλφου, των συναδέλφων, όλα. Παρόλα αυτά, ταυτόχρονα εννοείται ότι θα μπούμε και στη δράση. Σε 53 λεπτά από τώρα ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο Super Cup της EuroLeague απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Μετά έχουμε τον αγώνα της Ντουμπάι με τη Ρεάλ για να δούμε ποιο είναι το αυριανό ζευγάρι του τελικού στις 8 το απόγευμα. Να δούμε αν θα καταλήξει άλλος ένας ευρωπαϊκός τίτλος στον Ολυμπιακό, ο πρώτος για το Super Cup της EuroLeague, και φυσικά έχουμε και τα δικά μας με τις αγαπημένες μας εθνικές κατηγορίες. Στην προκειμένη περίπτωση το κύπελο Ελλάδας, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον πρώτο καλεσμένο, ευελπιστώ ότι θα είναι και η Αθηνά όπου να είναι εδώ, ο Θοδωρής Παυλόπουλος, ο άσος του Sporting, και ο Βαγγέλης Μιλωνάς, ο προπονητής Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας.

Επικοινωνείτε μαζί μας βέβαια μέσω του ogwebradio@basket.gr και της πλατφόρμας Live24 και το Messenger του ogwebradio για οτιδήποτε θέλετε να μας μοιραστείτε, απορίες, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Και αφιερώσεις άμα θέλετε, γιατί είναι συγκεκριμένο το θέμα της σημερινής εκπομπής μουσικά. Το έχουμε πει και από την προαναγγελία. Οπότε σας περιμένουμε στην παρέα μας.

0: allora, che è?
1: Buongiorno, sento, buongiorno.
2: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι στα πόδια μου χαλή. Μ' αρέσουν τα κουστούμια.
3: Την Αθηνά δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα. Όπου να είναι, έρχεται βέβαια στο δρόμο. Είναι, καταλαβαίνετε ότι ο δαίμονας της κίνησης τώρα που έχουν ξεκινήσει τα πάντα, δουλειές, σχολεία. Καταλαβαίνετε ότι κάποιες φορές προκαλεί θεματάκια. Αλλά έχουμε παρέα στην τηλεφωνική γραμμή και θα συνδεθούμε με έναν αθλητή ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες χρειάστηκε να αποκλείσει τον αδερφό του για να συνεχίσει στο κύπελο Ελλάδας. Είναι ένας αθλητής ο οποίος επίσης μας έχει απασχολήσει

0: ασχολήσει από τότε που είχε βρεθεί στις τάξεις του Ολυμπιακού και τώρα επιχειρεί για το καλύτερο δυνατό, πηγαίνοντας στον φιλόδοξο Sporting του Αργύρη Πεδουλάκη, συγγνώμη. Ο Sporting, ο οποίος αυτή την Κυριακή μάλλον αγωνίζεται απέναντι στην ΑΓΕΧ, μια μεγάλη πρόκληση, με κύριο στόχο βέβαια να βρεθεί του χρόνου στην Elite League και ακόμα ψηλότερα. Μαζί μας είναι ο Θοδωρής Παυλόπουλος. Θοδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά όλα.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Ξέρουμε ότι έχεις και την υποχρέωση εδώ με την ομάδα, γιατί έχετε να πάτε στο βίντεο. Λοιπόν, Θοδωρή, καταρχάς να πάμε στο αγωνιστικό σιγά σιγά και μετά θα πούμε και περισσότερα και για σένα και για την ομάδα. Έχετε ξεκινήσει τις υποχρεώσεις σας με νίκες, με δύο νίκες συγκεκριμένα, μία στην Ελευσίνα και μία στην Αργυρούπολη. Πώς αντιμετωπίζετε αρχικά αυτά τα παιχνίδια? Τα βλέπετε σαν καλά, πιο δυνατά τεστ, με ένα παραπάνω κίνητρο εν ώψη του πιο σημαντικού στόχου που είναι το πρωτάθλημα?
1: Σίγουρα θέλουμε κιόλας να προχωρήσουμε στο κύπελο, γι' αυτό κιόλας μπήκαμε στη διοργάνωση. Είναι κιόλας παιχνίδια τα οποία προσαρμοζόμαστε, γιατί είναι η αρχή της χρονιάς ακόμα. Δηλαδή δεν έχουμε βρει ακόμα 100% τα πατήματά μας, δεν παίζουμε όπως ακριβώς θα θέλαμε. Αλλά το αποτέλεσμα που μετράει, και το ότι έχουμε νικήσει και τα δύο παιχνίδια με δύο πολύ δυνατές ομάδες μας χαροποιεί πολύ.
0: Πώς βλέπετε το παιχνίδι με την ΑΓΕΧ? Είναι μια ομάδα της Elite League. Πέρυσι είχε μεγάλες επιδιώξεις για άνοδο, είχε φτάσει και στο τελικό του UNICEF Trophy, ασχέτως αν δεν τα κατάφερε να πετύχει τους μεγάλους στόχους που είχε, συμβαίνουν αυτά. Και φέτος πάλι θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα της Elite League. Αν περάσετε, μπορεί να βρείτε μπροστά σας και μια ομάδα που πάει για άνοδο και το έχει δηλώσει στον Πανερυθραϊκό. Μπορεί να είναι και ο Νικός βέβαια ο αντίπαλός σας. Για αρχή, πώς προσεγγίζετε αυτά τα παιχνίδια? Θέλετε να προχωρήσετε ακόμα περισσότερο για να δείτε μέχρι που φτάνετε?
1: Σίγουρα, ο στόχος μας είναι να δείξουμε κιόλας πόσο δυνατή ομάδα είμαστε. Το μάτς με τη Χαλκίδα την Κυριακή θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, το ξέρουμε. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό τις λίγες μέρες που έχουν απομείνει. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό ρόστερ, με πολύ καλούς προπονητές, και θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατότερο γίνεται για να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό και να νικήσουμε το παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Θοδωρή, πώς πήρες την απόφαση να πας στον Sporting το φετινό καλοκαίρι? Για να ακρίβει, όχι το φετινό καλοκαίρι, τώρα το Σεπτέμβρη πήγες, πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκες, σε από τα τελευταία αποκτήματα της ομάδας. Και το λέω γιατί, εκτός το ότι είχες βρεθεί αρχικά στον Ολυμπιακό ψάχνοντας το δικό σου χώρο, είναι δύσκολο βέβαια σε μια ομάδα με τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, αλλά έκανες και την προσπάθειά σου να πας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τι ήταν λοιπόν αυτό που σου έκανε να αποφασίσεις ότι τελικά θες να συνεχίσεις στο Sporting?
1: Όπως είπατε, πέρυσι ήμουνα στην Αμερική, στην οποία πήρα πολλές εμπειρίες, έμαθα ένα διαφορετικό τρόπο μπάσκετ, με αυτό που έχουμε συνηθίσει στα παιδιά στην Ελλάδα. Τώρα όσον αφορά το Sporting, φιλοδοξίες της ομάδας, το που θέλει να φτάσει, οι στόχοι που έχει βάλει, και πάνω απ' όλα και ο προπονητής, ο coach Αργύρης, δηλαδή στο κεφάλι μου ήταν όλα τέλεια, το να έρθω, και ότι ξέρω ότι θα βελτιωθώ όσο το δυνατό γίνεται, γιατί είμαι στα χέρια ενός από τους καλύτερους προπονητές.
0: Μιας και το ανέφερες, το θεωρείς πρόκληση, όπως καταλαβαίνω, να είσαι υπό τις οδηγίες του Αργύρη Πεδουλάκη, και κυρίως θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η αρχική επαφή μεταξύ σας αγωνιστικά. Σε συμβουλεύει πράγματα, σου δείχνει πράγματα, σου δείχνει εμπιστοσύνη? Είναι κάτι που το βλέπουμε στο γήπεδο, οπότε μίλησε μας για αυτές τις πρώτες επαφές με τον Αργύρη Πεδουλάκη.
1: Ουσιαστικά οι πρώτες επαφές ήταν το Μάιο, το που γύρισα από την Αμερική, είχα έρθει για τη μεταβατική προπονήση. Αυτά μου έδειξε η ομάδα το ενδιαφέρον της και ο coach ότι θέλει να είμαι εδώ, αλλά είχα ψηλό, μου άρεσε το πως ήταν πέρυσι τα πράγματα στην Αμερική, προσπάθησα να το ξαναζήσω άλλη μια χρονιά, αλλά τελικά ο δρόμος μου κατέληξε να είναι στα Πατήσια, και
0: Αγωνιστικά τώρα πώς το βλέπεις μαζί του?
1: Αγωνιστικά κάθε μέρα μαθαίνω και κάτι καινούριο. Δηλαδή συνέχεια θα με συμβουλεύσει ο coach, συνέχεια θα μου πει τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος. Και όχι μόνο θα μου το πει, αλλά θα με βάλει κιόλας να το κάνω κιόλας να το μάθω. Γιατί άλλο να το λες μόνο και να το δουλεύεις στην προπόνηση, και άλλο να σου δίνει την εμπιστοσύνη να κάνεις τα λάθη και στο παιχνίδι μέσα. Δηλαδή μου έδωσε εμπιστοσύνη, με εμπιστεύεται και προσπαθώ κι εγώ κάθε μέρα να παίρνω τις ευκαιρίες μου και να γίνω όμως καλύτερος γίνεται.
0: Όπως είχαμε αναφέρει πριν, εκτός από το ότι βρέθηκε στην Αμερική, προηγουμένως ήσουν στον Ολυμπιακό, ήσουν και στο αντρικό υπό τις οδηγίες ενός προπονητή όπως είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βρέθηκε στην Αμερική, τελικά πήρες την απόφαση να βρεθείς στο Sporting. Για σένα είναι ο Sporting, αν και δεν είναι ότι πιο σωστό να το πούμε για την ομάδα, αλλά είναι ένας τρόπος, ένα μέσο ώστε να υπενθυμίσεις σε ομάδες του υψηλότερου επίπεδου στην Ελλάδα ότι αξίζεις ξανά την ευκαιρία σου? Δηλαδή έκανες ένα βήμα να βρεθείς σε μια ομάδα που φέτος θα είναι στην National League 1, ώστε με το χρόνο που θα πάρεις και με όσα κάνεις στο παρκέ να δείξεις ότι αξίζεις να βρίσκεσαι στο υψηλότερο επίπεδο?
1: Σίγουρα πλέον ότι δεν υπάρχει κατηγορία. Δηλαδή θεωρώ όλες τις κατηγορίες τις βλέπουν και οι παραπάνω ομάδες και οι μεγάλες ομάδες και αυτά. Από εκεί και πέρα είναι το τι κάνεις εσύ ο ίδιος, τις ευκαιρίες που σου δίνουν οι προπονητές τις μεταφέρεις και τις αξιοποιείς μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα όποιος παίζει μπάσκετ θεωρώ ότι κάποτε θα φανεί, αν και όπως είπα ο Sporting είναι μια ομάδα η οποία έχει μεγάλες βλέψεις, μπορεί φέτος να είναι στην National League One, αλλά ο στόχος του χρόνου είναι να ανέβει κατηγορία και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει συνέχεια κατηγορία, οπότε και ο Sporting είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ έχει τραβήξει πολλά βλέμματα τον τελευταίο καιρό. Και σίγουρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία φέτος και να δειχθούμε όλα τα παιδιά της ομάδας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι ο πρώτος νομίζω από το Sporting ή ο πρώτος εδώ και καιρό που βγαίνει στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, δηλαδή δεν έχουν υπάρξει πολλές τοποθετήσεις από πλευρά Sporting, οπότε εγώ θα σε ρωτήσω, υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου του Sporting? Έχει ένα παραδοσιακό κόσμο, αλλά υπάρχει μια κινητοποίηση έτσι, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον να έρθουν στο γήπεδο τώρα που η ομάδα πάει να κάνει μια επένδυση? Υπάρχει ένα ζεστό ενδιαφέρον? Τι έχεις προσέξει?
1: Να σου πω την αλήθεια ότι επειδή δεν έχουμε επίσημο μάτς στο γήπεδο μας, μόνο ένα φιλικό που έχουμε παίξει με τον Μίλωνα.
0: Ενώ γύρω εκεί στα Πατήσια, αν έχετε προσέξει μια κινητοποίηση, όλα αυτά.
1: Αυτό σίγουρα έχουμε προσέξει κάτι, δηλαδή υπάρχει και στα εκτός έδρας έχουν ακολουθήσει άτομα και αυτά που στηρίζουν την ομάδα, όχι μεγάλος αριθμός, αλλά
0: έχουν έρθει. Εντάξει,
1: έχουν έρθει βέβαια, φωνάζουν για την ομάδα και γύρω-γύρω ακούγονται ότι όλοι είναι μαζί με την ομάδα και αυτά, αλλά πιστεύω την Κυριακή που είναι το πρώτο μάτς θεωρητικά στην έδρα μας, με ελεύθερη είσοδο, πιστεύω ότι τότε θα δείξει δηλαδή, αν ο κόσμος είναι δίπλα μας, που εγώ θεωρώ ότι είναι. Είναι ήδη δίπλα μας.
0: Καλώς ορίζουμε και την Αθηνά Πατρινό. Δεν να του κάνεις κάποια ερώτηση του παιδιού που είναι και συντοπίτης μας κατά κάποιο τρόπο, για να αποχωρήσει σιγά σιγά σε λίγο να πάει για το βίντεο του.
2: Καλησπέρα.
0: Περίμενε. Ναι, τώρα σε σήκωσα το μικρόφωνο σου.
2: Τώρα με σήκωσες.
0: Ναι. Okay. Sorry, ξεχάστηκα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
2: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Θα συνεχίσουμε, ναι. Λοιπόν, Θοδωρή, σχετικά με τα παιχνίδια ως τώρα που έχετε κερδίσει, ο Sporting είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει και τα φιλικά της και τα πρώτα της επίσημα. Υπάρχει κίνδυνος, έτσι, αυτό το κλίμα εφορίας που φέρνουν όλες αυτές οι νίκες κατά κάποιο τρόπο να σας επηρεάσει αρνητικά ή σας κρατάει ο coach σε μια εγρήγορση?
1: Ο coach πιστεύω έχει πάρα πολύ εμπειρία και ξέρει πώς να διαχειρίζει τέτοιες καταστάσεις και δεν νομίζω καμία περίπτωση να μας αφήσει να αναπαυθούμε ή να νομίζουμε ότι κάτι έχουμε κάνει. Πρέπει κάθε μέρα να δουλεύουμε όσο πιο σκληρά γίνεται και να δείχνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, θεωρώ.
2: Να πάμε όμως και στο κύπελο. Πώς βλέπετε μέχρι στιγμής τη συμμετοχή της ομάδας σε αυτό?
1: Όπως είπα και πριν, ότι το ότι νικήσαμε το μάτς είναι το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα είναι το που μετράει. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κανείς από την ομάδα δεν είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο που έχουμε παίξει. Σίγουρα μπορούμε, δεν είμαστε στο 100% της απόδοσής μας. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αλλά είναι η αρχή της χρονιάς ακόμα και θεωρώ σιγά σιγά θα το βρίσκουμε και θα είμαστε δηλαδή πάρα πολλές φορές καλύτεροι από αυτό που έχουμε δείξει αυτή τη στιγμή.
2: Να σχολιάσουμε λίγο για το πρωτάθλημα το οποίο συμμετέχει η ομάδα. Είναι η Β, η National League 1. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει άνοδος επίπεδου, ανταγωνιστικού επίπεδου. Πώς βλέπετε αυτή τη συγκυρία για την ομάδα και πώς περιμένετε να έρθει το πρωτάθλημα σύμφωνα με τα ρόστερ τα οποία έχετε δει?
1: Σίγουρα υπάρχει άνοδος. Αυτό το βλέπουμε κιόλας από τους περισσότερους παίχτες που πέρυσι αγωνιζόντουσαν στην Elite League. Αρκετοί παίχτες έχουν κατέβει στην National League One για να βοηθήσουν τις ομάδες να ανέβουν, που αυτό σημαίνει ότι αρκετές ομάδες έχουν κίνητρο να ανέβουν, που αυτό δυναμώνει το πρωτάθλημα κατά πολύ, θεωρώ.
2: Δεν μπορώ να μην σχολιάσω και το γεγονός ότι το παιχνίδι το οποίο έρχεται θα είναι λίγο ιδιαίτερο για σένα. Το προηγούμενο μάλλον ήταν λίγο ιδιαίτερο για σένα, γιατί ήρθες αντιμέτωπο με τον αδερφό σου.
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Ως αντίπαλοι, σαν συμπαίχτες έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και στην Καλαμάτα και στην Άντερ 21 με τον Μίλωνα. Εντάξει, το ξέρω, με ξέρει, υπήρχε ένα, πώς να το πω, μία...
2: Ανταγωνισμός, ένα πικάρισμα.
1: Όχι ανταγωνισμός, δηλαδή ξέρω ένας τον άλλον τις κινήσεις του αυτά, δηλαδή ήταν ψηλό, σαν να έχουμε διαβάσει, δεν χρειάζονταν σκάουτινγκ για μας δύο, θεωρώ, ο ένας για τον άλλον. Αλλά εντάξει, αδέρφια, είμαστε και μέσα και έξω από το γήπεδο, αλλά μέσα στο γήπεδο είμαστε αντίπαλοι 40 λεπτά και το δείξαμε και δύο, δηλαδή ήμασταν φουλ ανταγωνιστικοί, θεωρώ.
2: Δεν έχετε, στα μονά ας πούμε, δεν υπάρχει κάτι
0: υπήρχε ένα πικάρισμα,
2: πιο...
0: κάτι, ναι, παιδί
2: κάτι
0: μου.
2: Παραπάνω.
1: Εντάξει, ναι, στα μονά, αλλά τώρα όταν υπάρχει κόσμος γύρω γύρω πρέπει να δείχνουμε κιόλας ότι είμαστε
2: σοβαροί.
1: Και αγαπημένοι και τέτοια.
0: Ωραία.
2: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχεις υγεία πάνω απ' όλα και εσύ και οι συμπαίκτες σου και φυσικά κάθε επιτυχία στην ομάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Δωρή.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

σε σένα. Και κάθε βράδυ στον καθρέφτη να κοιτώ τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Το έχει πάει full σήμερα,
1: Ναι, εννοείται, το είπαμε.
0: Το ξέρει ότι είναι λίγο.
1: Σου ζήτησα να πει μαζονάκι, λίγο θα ζητήσω να μου πει και κόκοτα, γιατί προαναγγελία λέει και κόκοτα.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν φτάνει ο μαζό για δύο ώρες.
1: Αυτό σου ζητάγαμε τώρα. Εν τω μεταξύ, να πούμε σε όσου μα ακούνε.
0: Άμα θες να βάλει και κόκοτα μέσα, δεν φτάνει. Δηλαδή, τώρα
1: όχι, δεν φτάνει. Εντάξει, βάζουμε κάποια συγκεκριμένα. Τι να κάνουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε και να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και αγωνιστική δράση. Και δεν θέλω να την ξεχνάμε, γιατί έχουν ξεκινήσει τα σημαντικά. Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 του μήνα θα πραγματοποιηθούν οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του κυπέλου Ελλάδας Ανδρών UNICEF Trophy, με τη συμμετοχή των ομάδων της National League 1 και 2.
1: Και της Elite πλέον.
0: Και της Elite League. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους αγώνες που είναι το Σάββατο στις 19 του μήνα. Ιωνικός Νικαίας Πανερυθραϊκός στις 5. Πανιώνιος Αμίντας επίσης στις 5 και Ιωνικός Ιωνίας Σοφάδες επίσης στις 5. Όλες οι υπόλοιπες αναμετρήσεις είναι την Κυριακή στις 20 του μήνα. Θα ξεκινήσω με τα παιχνίδια των 5. Παλαιό Φάληρο Προμηθέας, Αθηναϊκός Πανελλήνιος, Καρδίτσα Χάν και Πεύκη Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Και το μάτς των 6 είναι το Sporting ΑΓΕ Χαλκίδας.
1: Όπως και το ΑΕΟ Παλαιού Φαλήρου Προμηθέας είναι επίσης στις 6. Και να πούμε εννοείται ότι μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο οι ομάδες που θα αποκριθούν θα παίξουν την Τετάρτη μαζί με κάποιες άλλες της Elite που είναι απευθείας εκεί. Το Λαύριο ΔΕ είναι απευθείας στις 26-27 Σεπτεμβρίου, εκεί που ολοκληρώνεται η δράση για το κύπελο στο UNICEF Trophy, και 27 Σεπτεμβρίου, Σαββατοκύριακο 26-27, θα ξέρουμε τις 4 ομάδες που θα είναι στο UNICEF Trophy 19 με 20 Δεκεμβρίου 2026.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Ραφαήλα Λαγάς
1: και Αθηνά Πατρινού
0: είναι εδώ στο στούντιο του Web Radio. Πρώτη επίσημη πρώτη εκπομπή επίσημη με Ραφαήλα Λαγά, θα πω εγώ.
1: Σωστό,
0: γιατί
1: σωστό.
0: Την περασμένη εβδομάδα μας σουλάτσαρε.
1: Σουλάτσαρα, ναι, σωστά, σουλάτσαρα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είδες, έχει περάσει όσο καιρός και
0: Δημήτρης
1: νιώθω ότι έχει περάσει πολύ καιρός.
0: Όταν περνάς καλά, είδες. Δημήτρης Μελίσης στην δημοσιογραφική επιμέλεια. www.webradio.papakibasket.gr είναι το email του ραδιοφώνου και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
1: Γιατί να το φωνάξω, γιατί πριν δεν άκουγε. Μίτσο!
0: Περίμενε εμένα μάλλον.
1: Όχι, όταν...
0: Να τους έρχεται.
1: Όχι, τον φώναξα πριν γιατί είχε ένα θεματάκι οθόνη, αλλά το φτιάξαμε και μόνοι μας. Είσαι σίγουρη ότι έρχεται?
0: Άκουσα καρέκλα.
1: Άκουσες καρέκλα.
0: Τόσο... Λες να άκουσα τόσο λάθος.
1: Μίτσο! Μπα, δεν μας ακούει ο Δημήτρης Μελής. Ούτε πριν μας άκουγε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με το Δημήτρη Μελής σήμερα.
0: Και εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο πριν και δεν το σηκώνω.
1: Είναι καλά, πάμε να τσεκάρουμε.
0: Ναι, ναι, όχι, μπήκα μέσα στο στούντιο εργοπορημένη, άρα ξέρω ότι είναι πολύ καλά.
1: Το ξέρω το, και εγώ τον είδα πολύ καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι απορροφημένος παρακολουθώντας Super Cup με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται απέναντι στη Φενέρμπαχτς. Είχαμε και μια μικρή παρεμβολή δελτίου ειδήσεων. 12-10 στα πρώτα 5 λεπτά με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτς. Εμείς θα επιστρέψουμε καλεσμένο 14-10 με καλάθι του Tyson Ward και έχουμε και τηλεοπτικό time out. 14-10 στα 4-25 για την πρώτη περίοδο. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με καλεσμένο, όπως είπαμε, για το κύπελο Ελλάδας. Θα πάμε στην Καρδίτσα και στην Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης, η οποία γράφει τη δική της ιστορία.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα πάμε στην Καρδίτσα με την Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας να γράφει τη δική της ιστορία. Ουσιαστικά αναπτυξιακή ομάδα του ΑΣ Καρδίτσα που βρίσκεται στην Elite League θα παίζει του χρόνου στην National League 2, του χρόνου, σε λίγες μέρες, στο νέο πρωτάθλημα της National League 2. Και στο κύπελο γράφει έτσι μια δική της ιστορία, καθώς πήρε πρόκριση και παίζει με αντίπαλο την Χάνθ, η Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας, η οποία πρώτα πέρασε από την έδρα του Πρωτέα με 74-89 και μετά και από την έδρα του Ολυμπιακού Βόλου, 2 διπλά, 73-89, σχεδόν ίδιο σκορ. Μαζί μας λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο προπονητής της Ακαδημίας Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας για να μας τα πει πιο αναλυτικά, ο Βαγγέλης Μιλωνάς. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
0: Συγγνώμη, coach, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε, ακούμε. Λοιπόν, πώς είμαστε?
2: Καλά, μόλις τελειώσαμε προπόνηση. Οπότε είμαστε τα καλύτερά μας αυτή τη στιγμή.
1: Πώς βιώνετε όλη αυτή τη διαδικασία? Είναι πρωτόγνωρη για σας?
2: Εντάξει, πρωτόγνωρη δεν μπορώ να πω τι είναι, γιατί από πέρσι έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε σε αυτούς τους ρυθμούς με τα παιδιά του εφηβικού και κάποια τώρα που

0: και πιο μεγάλα, που είναι μέχρι under 21 σε αυτή τη στιγμή. Οπότε απλώς πρωτόγνωρο είναι μόνο και μόνο οι νίκες που έρχονται. Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς που γίνεται μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν μας νοιάζουν οι νίκες ως νίκες, αλλά μας νοιάζει ότι κάθε μέρα αυτά τα παιδιά γίνονται και καλύτερα. Οπότε αυτός ο σκοπός είναι της ομάδας και γι' αυτό το λόγο, γίνεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Coach, υποθέτω όμως είναι διαφορετικό να παίζεις στην ηλικιακή σου κατηγορία για όλα αυτά τα παιδιά ή σε ομάδες της τοπικής ένωσης και διαφορετικό να παίζεις σε επίπεδο εθνικών κατηγοριών.
0: Δεν διαφωνώ. Το επίπεδο αλλάζει, οι αγώνες είναι πιο σκληροί, αλλά αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά είναι ότι με όποιον και να παίζουμε, με όποιον και να είναι ο αντίπαλός τους, δηλαδή αυτό είναι κάθε pre-game η συζήτηση που κάνουμε, είναι ότι κάθε φορά με όποιον και να παίζουμε πρέπει η φιλοσοφία μας να είναι η ίδια. Δηλαδή ότι πάμε να είμαστε hustle στο 1000%, πάμε να είμαστε aggressive στο 1000%, πάμε να πούμε και να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ χωρίς να μας επηρεάζει ποιος είναι ο αντίπαλος. Και αυτό πιστεύω ότι φαίνεται μέσα και από τα δύο παιχνίδια. Εμείς δεν προσπαθούσαμε να προσαρμοστούμε σε κανέναν αντίπαλο. Εμείς προσπαθούσαμε να περάσουμε μέσα τη φιλοσοφία και πιστεύω παιχνίδι με το παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι. Και αυτό πιστεύω θα βοηθήσει και τα παιδιά να κάνουν καλύτερο progressive μέσα στη χρονιά και γενικότερα μέσα στην καριέρα τους, ας πούμε.
2: Coach, τι να περιμένουμε από την ομάδα φέτος, τι είναι αυτό που θες να περάσεις στους παίκτες σου?
0: Αυτό που θέλουμε να περάσουμε, γιατί δεν είμαι μόνος μου, είναι όπως είπαμε και πριν, είναι μια θεατρική ομάδα η οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαι εγώ ο head coach αυτής της ομάδας, θα είναι άλλο από πίσω ένα staff όχι μόνο της θηγατρικής αλλά και του αντρικού, όπως είναι ο κ. Παπα-Νικολόπουλος και ο κ. Παπαμάρκος και όλοι, για όλα τα παιδιά που είναι πάνω. Οπότε εμείς αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε είναι τη φιλοσοφία που υπάρχει ήδη στην καρδίτσα, στον ΑΣ καρδίτσας. Δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε aggressive και να είμαστε 1000% έτοιμοι με όποιο αντίπαλο και να παίξουμε, να μπορούμε να βγάλουμε αυτό, δηλαδή τον δικό μας χαρακτήρα, το δικό μας μπάσκετ, τη δικιά μας φιλοσοφία. Αυτό αν είναι όπως το προηγούμενο παιχνίδι να βάλουμε 16 τρίποντα γιατί είναι καλά σουτ ή να βάζουμε 89 πόντους σε κάθε παιχνίδι ή να περιορίζουμε τον αντίπαλο να μην βάζει όσους πόντους θέλει, είναι το αποτέλεσμα, αλλά χωρίς να μας νοιάζει αυτό αυτή τη στιγμή. Μας νοιάζει όλο το άλλο εκτός από το αποτέλεσμα.
1: Το γεγονός όμως, coach, ότι η ομάδα έχει πάρει δύο αποτελέσματα και μάλιστα δύο διπλά για να προχωρήσει στο κύπελλο Ελλάδας και αύριο παίζει απέναντι σε μια ομάδα της National League 1 με βλέψεις πρωταθλητισμού, όπως είναι η Χάνθ. Είναι οι εμπειρίες που παίρνει η ομάδα και κυρίως οι νίκες, αυτά που δίνουν αυτοπεποίθηση εν ώψη της συμμετοχής στη National League 2. Γιατί όσο να είναι, καλή όλη η δουλειά, αλλά και τα αποτέλεσματα δίνουν αυτοπεποίθηση.
0: Εννοείται, τώρα άμα πούμε ότι η νίκη δεν δίνει αυτοπεποίθηση ή η νίκη δεν βοηθάει όλη την ομάδα, θα πούμε ψέματα. Απλώς πρέπει να εμείς βλέπουμε το παιχνίδι ως μια πολύ καλή, ως ένα πολύ καλό προπονητικό διπλό για να δούμε πού έχουμε βελτιωθεί. Εάν αυτό έρθει μέσα από τη νίκη, εννοείται πως θα χαρούμε, θα βελτιωθούμε, θα πάρουμε αυτοπεποίθηση, θα είμαστε πολύ καλύτεροι στο πρωτάθλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα και από την ήττα πιστεύω και αν έρθει και αύριο μια ήττα και αυτό μια νίκη είναι για μας. Δηλαδή με την έννοια ότι μέσα από αυτό εμείς θα κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αύριο εννοείται πως θα πούμε μέσα να κερδίσουμε το παιχνίδι και να πούμε μέσα να είμαστε hustle όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και να μπορούμε να κοντράρουμε τη hustle που είναι και σε μεγαλύτερη κατηγορία όσο περισσότερο γίνεται. Και το θέλουμε περισσότερο αυτό. Αλλά και να μην έρθει νίκη θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι για μας γιατί και από την ήττα πιστεύω μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε μια στην ουσία εφηβική ομάδα με κάποια μεγαλύτερα παιδιά μέσα, πιστεύω κάποιες φορές η ήττα μπορεί να σου φτιάξει πολύ καλύτερο το χαρακτήρα για το πρωτάθλημα που έρχεσαι. Οπότε εννοείται ότι πάμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, αλλά δεν είναι βασικός γνώμονας. Καταλαβαίνετε εννοώ, πιστεύω.
2: Να πάμε λίγο και στον αντίπαλο, τον οποίο έχετε μπροστά σας, είναι μεγαλύτερη κατηγορία. Έχετε καταφέρει να δείτε κάτι, έχετε καταφέρει να δείτε ποια είναι τα δυνατά του σημεία? Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε γενικότερα το παιχνίδι, εφόσον, όπως είπε coach, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, αύριο πάτε να χτυπήσετε το παιχνίδι να το πάρετε?
0: Σωστά. Κοιτάξτε, η Χάντ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Χάντ ήταν μια ομάδα που ήταν, άμα τη δούμε διαχρονικά και τα τελευταία 2-3 χρόνια, παίζει ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Μιλάμε και για τη χρονιά που έπεσε την Elite League, που ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική, ειδικά το δεύτερο γύρο. Μετά πήγε την επόμενη χρονιά, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική για να ανέβει στην Elite League πάλι. Οπότε μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με μια πάρα πολύ καλή φιλοσοφία τα τελευταία 100 χρόνια, ας πούμε, γύρω από τον μπάσκετ. Οπότε είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να την κοντράρουμε εμείς στο δικό μας ρυθμό. Δηλαδή είναι μια ομάδα που στο προηγούμενο παιχνίδι έβαλε 65 πόντους. Είναι μια ομάδα που δεν τρέχει πάρα πολύ, αλλά είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Και ο ξένος παίκτης είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Και τα παιδιά που παίζουν στο Άσο και στο 5 είναι πάρα πολύ ποιοτικά, με πάρα πολλή εμπειρία και από τις εθνικές κατηγορίες. Αν εμείς προσπαθήσουμε να μπούμε στην εμπειρία μέσα στο παιχνίδι, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε να πάμε το παιχνίδι στο δικό μας ρυθμό, στην ταχύτητα. Δηλαδή πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι, με πάρα πολλές γρήγορες επιθέσεις.
1: Πολλές κατοχές.
0: Συγγνώμη.
1: Πολλές κατοχές, ναι.
0: Με πολλές κατοχές. Οπότε αν προσπαθήσουμε, πιστεύω, αν μπούμε στο δικό μας παιχνίδι και δεν αλλάξει αυτό με τη δικιά μας φιλοσοφία, με τις πάρα πολλές κατοχές, να την πιέζουμε άπειρα την μπάλα, να είμαστε κάθε φάση έτοιμοι να λυσάξουμε, να πεθάνουμε για την μπάλα και στην επίθεση και στην άμυνα, τότε πιστεύω ότι μπορεί να θέλω να υποτιμήσω, εννοείται, τη Χαντ, η οποία είναι από τις καλύτερες ομάδες στην National League One, θα είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και μπορεί και στο τέλος να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αν μπούμε όμως εμείς από την αρχή του παιχνιδιού και προσπαθήσουμε να πάμε στην εμπειρία του παιχνίδι, να πάμε σε πάρα πολύ στο δικό του ρυθμό, σε πάρα πολύ setup επιθέσεις και setup defense, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κανένα δικαίωμα να πιστέψουμε την νίκη μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω θα πρέπει να μπει και μέσα στη χρονιά, δηλαδή στην ομάδα μας. Δηλαδή θα πιστεύω ότι θα πρέπει ειδικά στην έδρα μας όλες οι ομάδες που να έρχονται να προσπαθήσουν να μπουν στο δικό μας ρυθμό, όχι εμείς να μπούμε στο ρυθμό των αντιπάλων.
1: Coach, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα στο ότι η ομάδα είναι αναπτυξιακή, θυγατρική, του ΑΣ Καρδίτσας και αναφέρθηκες στα πρόσωπα του τεχνικού επιτελείου της ανδρικής ομάδας, υπάρχει άμεση επικοινωνία, υπάρχει κατευθείαν επικοινωνία με τους coach της ανδρικής ομάδας και παρακολουθούν στενά την πορεία της αναπτυξιακής ομάδας, ο coach Παπανικολόπουλος, ο coach Παπαμάρκος, γενικά το επιτελείο της ανδρικής ομάδας.
0: Και ο coach Μίτσας. Εννοείται, και γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα, εάν έρθει ο πρωταθλητισμός μέσα από την καλή προπόνηση και έρθουν οι νίκες και όλα αυτά, δεν είναι το ζητούμενο όμως να ανέβουμε κατηγορίες, να πάρουμε το κύπελο, να πάμε όσο πιο μακριά γίνει. Το ζητούμενο είναι ότι τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε αυτόν τον σύλλογο να γίνουν όσο πιο καλοί μπορούν, ώστε κάποια στιγμή ή ακόμα και αυτή τη στιγμή κάποια παιδιά είναι πάνω στις προπονήσεις της αντρικής ομάδας ή σε κάποιες αποστολές της αντρικής ομάδας. Οπότε εμείς προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα παιδιά που κάνουν προπόνηση και είναι πολύ καλοί στην προπόνηση της αντρικής ομάδας και πάνε πολύ καλά στα παιχνίδια, όσο πιο γρήγορα γίνεται να μπορούν να μπουν στο ρυθμό της αντρικής ομάδας, ώστε να βοηθήσουν την αντρική ομάδα. Και πιστεύω είναι και το όνειρο των παιδιών. Δηλαδή κανείς δεν ήρθε όνειρο στα 18 του ή στα 17 του ή στα 19 του να παίξει στην National League του. Δηλαδή όλοι ήρθαν με το όνειρο να φτάσουν κάποια στιγμή να παίξουν στην Α1. Mm-hmm. Με αυτό όμως θα γίνει και με πολύ σκληρή δουλειά, αλλά και είναι αυτονόητο πως υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας στο staff, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτός για κανένα λόγο. Γι' αυτό αναφέρθηκα και πριν στο γεγονός ότι μπορεί εγώ να φαίνομαι μπροστά από όλο αυτή τη στιγμή στα παιδιά, αλλά είναι από πίσω ένας ολόκληρος οργανισμός, μια ολόκληρη διοίκηση, ένα ολόκληρο staff που προσπαθεί αυτή τη στιγμή να πουσάρει τα παιδιά ώστε κάποια στιγμή να παίξουν στην Α1.
2: Να πάμε λίγο και στο πρωτάθλημα, το οποίο έχει κάτι λιγότερο από μήνα για να ξεκινήσει. Coach, πώς βλέπεις λοιπόν τη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα, ενώ ανταγωνιστικά, τι λαμβάνετε?
0: Αυτό που λαμβάνουμε είναι ότι θα πρωτού ξεκινήσουμε τα φιλικά μας παιχνίδια, mm-hmm. ότι όλοι μας, δηλαδή με όλους έχουμε παίξει, με όσους έχουμε παίξει φιλικά παιχνίδια και στο κύπελο, ότι πιστεύω να είμαστε μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να μείνει στην κατηγορία και θα έχουμε δηλαδή και πρόβλημα. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι όσο υπάρχει σκληρή δουλειά και γίνεται σκληρή δουλειά, θα είστε τόσο περισσότερο ανταγωνιστικός μέσα στα παιχνίδια. Οι ομάδες στη National League 2 είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και κάποιες ομάδες έχουν κάποιους πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Δηλαδή στα Γρεβενά παίξαμε με ένα παιδί ο οποίος ήταν από τους πρώτους σκόρες στη Β' στην National League 2, τον Μητρόπουλο. Τώρα παίξαμε ένα παιδί με τον Βόλο που είχε ένα παιδί, το Βλαχογιάννη, ο οποίος έπαιζε στην Elite League. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Οπότε εμείς, επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε άπειροι σε αυτό, είμαστε άπειροι, δηλαδή τα περισσότερα μας παιδιά δεν έχουν ξαναπαίξει εθνική κατηγορία, ή και αν έχουν, ήταν κάποια στιγμή σε μια ομάδα, ήταν με πολύ περιορισμένο ρόλο, χωρίς να έχουν μπάλες στα χέρια τους, ήταν σαν να ήταν παρατηρητές στην ουσία. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τη σκληρή δουλειά να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Γιατί εμείς έχουμε και το πρόβλημα ότι μέσα στη χρονιά, επειδή 6-7 παιδιά από την ομάδα μας αυτή τη στιγμή πάνε σχολείο, οπότε έχουμε πρόβλημα κάποιες μέρες από το θέμα σχολείου, αν προλάβουμε, άμα είμαστε καλά πνευματικά και όλα αυτά. Οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να σας μιλήσω για τη σεζόν κατά διάρκεια πώς θα είναι.
1: Ο τρόπος που βάζετε τα παιδιά στο γήπεδο είναι ένα μήνυμα και προς άλλες ομάδες των εθνικών κατηγοριών να το δοκιμάσουν, ναι, και επειδή είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει αρκετά coach, το αναπτυξιακό, το αν βάζουμε τα παιδιά στο γήπεδο να παίξουν, να τους δώσουμε ευκαιρίες, χώρο και χρόνο, και επειδή αρκετές ομάδες το ευαγγελίζονται πλέον ότι δίνουμε αυτό το χώρο στα παιδιά, τι ξεχωρίζει την προσπάθεια της Καρδίτσας?
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ομάδα εξαιτίας από την Καρδίτσα αυτή τη στιγμή που να είναι, και μπορεί και ο Προμηθέας, συγγνώμη, που να έχει μέσα αυτή τη στιγμή στις εθνικές κατηγορίες. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 6 έφηβους. 6 παιδιά τα οποία είναι άντρε 18. Δηλαδή εμείς όχι απλώς πουσάρουμε τα παιδιά, νομίζω πρεσβεύουμε και όλο αυτό που θέλει να κάνει το ελληνικό μπάσκετ. Με τη διαδικασία ότι πρέπει να παίξουν νέα παιδιά. Και επειδή, όπως είπατε και εσείς πριν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην παραγωγή Ελλήνων παιχτών. Και πώς ένας Έλληνας παίχτης θα πρέπει να δουλέψει σκληρά ώστε να πάρει την ευκαιρία για να παίξει. Εμείς αυτό εδώ που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά είναι να μάθουν το πώς μπορούν να δουλέψουν ώστε να φτάσουν κάποια στιγμή στο μέγιστο επίπεδο. Και από ό,τι δείχνουν και τα αποτελέσματα, από ό,τι λέτε, είναι η δουλειά αυτό ξεκάθαρα. Δηλαδή κάποια παιδιά τα οποία την προηγούμενη χρονιά δεν τα υπολογίζαν κανένας, κάποια παιδιά που βγήκαν, ας πούμε, παίξαν μόνο έφηβος και βγήκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πέμπτη, μέσα από αυτά τα παιδιά προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κερδίσουμε παιδιά τα οποία έχουν παιγμένα στις εθνικές κατηγορίες. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το πάρει κάθε ομάδα και να σκεφτεί τι πρέπει να κάνω. Θα πρέπει κάθε χρόνο να σπαταλάω άπειρα λεφτά σε κάποια παιδιά τα οποία θέλουν απλώς να έρθουν εδώ να παίξουν ένα χρόνο μπάς και βγούμε κατηγορία ή να μείνουμε στην κατηγορία, ή να προσπαθήσω με ένα καλό επιτελείο, τεχνικό επιτελείο, να βγάλουν νεαρούς αθλητές οι οποίοι όχι μόνο θα είναι από την πόλη και θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα εκείνη τη χρονιά, αλλά και θα βοηθήσουν γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ. Απλώς πιστεύω ότι εκεί πέρα είναι και θέματα διοίκησης. Δηλαδή αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εμείς μεταξύ μας αυτή τη στιγμή, πιστεύω πρέπει να την ακούσουν διοικούντες. Ότι πού πρέπει να επενδύσουν τα χρήματά τους και σε ποιους.
1: Κότς, μιλάς με μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό το εγχείρημα, το οποίο σημαίνει ότι το έχεις πάρει και λίγο προσωπικά σαν μια δική σου πρόκληση.
2: Και φαίνεται ότι του αρέσει αυτό που
1: κάνεις. Καλά, σωστά το λέει η Αθηνά.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να μην το πάρω ζεστά το ζήτημα. Γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, πιστεύω.
1: Το λέω για τα προηγούμενα χρόνια, ήσουν και συνεργάτη άλλων προπονητών. Είναι ευκαιρία να φτιάξεις και κάτι δικό σου σε αυτήν την ομάδα που σου προσφέρει την ευκαιρία.
0: Αυτό εννοείται. Πιστεύω κάθε προπονητής που αναλαμβάνει κάτι, άμα είναι assistant ή άμα είναι head, προσπαθεί με το καλύτερο για να δημιουργήσει κάτι. Και σαφώς έχω και εγώ ότι θέλω να πετύχω. Όπως είχα πει και τις προηγούμενες φορές, ότι όλοι μας θέλουμε να πετύχουμε εδώ ως οργανισμός. Δηλαδή και η διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο και για τα παιδιά. Οπότε πιστεύω όταν γίνει συνδυασμός και των τριών μπορούν όλοι να βγουν μπροστά. Δηλαδή όλοι να πάνε ένα level παρακάτω και στην καριέρα τους και σαν άτομα. Οπότε εννοείται πως θέλω να πετύχω, και γενικά πιστεύω ότι όταν κάποιος αναλάβει ένα τέτοιο project, δηλαδή ένα project το οποίο θα έχει νέα παιδιά που θα είναι ρούκι στον χώρο και θα πρέπει να κάνουν step up εκείνη τη χρονιά, δεν μπορεί να είναι ένας που να μην έχει φιλοδοξίες. Να πει ok, εντάξει, είναι νεαρά παιδιά, ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι δεν γίνεται, ξέρω ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα, άρα τι να κάνω, εντάξει, δεν πειράζει, εγώ είμαι καταξιωμένος, οπότε και να μην βγει η χρονιά, it's ok. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να είναι άτομα τα οποία που να ξέρουν, εντάξει, εννοείται τη δουλειά, αλλά να έχουν, να το έχουν, πώς το λένε, βάλει μέσα τους ότι μέσα από αυτό θα πετύχει. Ό,τι και να γίνει θα πρέπει να βρουν τη λύση για να πετύχει. Και είναι κι άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον να το βρεις. Να βρεις κάποιους που να έχουν πάρα πολύ όρεξη, να έχουν πάρα πολύ ενέργεια μέσα στην ημέρα τους και να ασχολούνται περίπου όλο το 24ωρο με αυτό. Και άμα είναι staff και άμα είναι διοίκηση.
2: Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας. Να σου ευχηθούμε και να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχετε υγεία και καλή διαδρομή στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και να απολαύσετε ό,τι κάνετε.
0: Να είστε καλά. Καλή αρχή να έχουν όλοι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: γράφουμε, είσαι έτοιμος?
1: Πάντα.
2: Γιώργο, είσαι...
3: Συγγνώμη, πας να χαλάσεις αυτό το τραγούδι.
2: Πάω στην πολύ αρχή για να... Άφησα το Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος. Και επανέρχομαι.
3: Μίλα, παιδί μου, τελείωνε.
2: Επανέρχομαι. Λοιπόν, 31-38 Ολυμπιακός, ένα τετράλεπτο ακόμα για το ημίχρονο. Εμείς συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα, για την πρώτη μας εκπομπή σε αυτή τη σεζόν μαζί.
1: Μαζί.
0: Μαζί, μαζί. Γιατί είπα μαζί, είπα μαζί.
1: Εγώ εγγενίασα.
0: Είπα μαζί. Λέμε ότι εγγενιάζουμε μαζί. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τους 4 από τους 10 στα 40 δευτερόλεπτα το ημίχρονο, 41-45. Εμείς θα σας αφήσουμε. Θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Καταλάβατε ότι είναι συγκεκριμένα αφιερωματική εκπομπή προς δύο καλλιτέχνες.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, επειδή...
0: Δεν φτάνει η σημερινή εκπομπή, βέβαια. Ναι, δεν φτάνει, επειδή πραγματικά.
1: Επειδή θεωρώ ότι σε πολύ κόσμο τον ενόχλησε αυτή η απώλεια. Κυρίως με το πόσο ξαφνική και άσχημη έγινε.
0: Και το πόσο έγινε όλο αυτό, ναι.
1: Νομίζω ότι για πολύ καιρό θα ακούμε πολύ Μαζό.
0: Ισχύει. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Βέβαια, είδες ότι τώρα ψάχνοντας βρίσκουμε τραγούδια από το 93 και είναι όλα επιτυχίες. Άρα θα ακούμε.
0: Ένα άλμπουμ το οποίο είναι ολόκληρο.
1: Γιατί μου άρεσε το τέτοιο. Για πολύ καιρό θα ακούμε για πολύ Μαζό.
0: Αυτό μας αρέσει. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
1: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε
0: να βλέπετε μπάσκετ.
1: Γεια σας.

certainly wasn't right.